0: Radio Preveza
1: 93.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Radio Prefeza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

0: 93.
1: Με τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: επιτυχία.
1: 93.
0: Ακούσα αυτό. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: φάση σου.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Βροχή, κρύο, αέρας, τι γίνεται έξω ρε παιδιά? Τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Δεν ξέρω αλλού αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί και να είναι. Εδώ πάντως Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 στα βόρεια ρίχνει βροχή, έχει δυνατούς αέριδες πάνω από 5 μποφόρ και σχετικά για την εποχή χαμηλές θερμοκρασίες. Εδώ είμαστε, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, ζωντανή μετάδοση live, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή 7 10 το πρωί και κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου. Η κυρία Κατερίνα Βουτσάβ εναντί μου. Καλημέρα Κατερίνα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη εδώ στο καθήκον. Απαντά στο 211-200-8200. Απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα επικοινωνίας. Και βλέπει και τα email studio@realfm.gr. Πριν ξεκινήσουμε, γιατί βλέπω ότι έχει έρθει ένα πακέτο πάνω από 30 μηνύματα πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Είναι κάποια τεράστια που δεν γίνεται να τα διαβάσουμε. Θέλουμε 10 λεπτά μόνο για αυτά. Να πούμε την κεντρική ιδέα, όπως λέγαμε όταν ήμασταν μικρότεροι. Λοιπόν, σήμερα είναι η 276η μέρα του έτους, φίλες και φίλοι. Ανατολή του ηλίου, αν δούμε ανατολή με τέτοια συννεφιά που έχει έξω, στις 7 και 21 πρώτα λεπτά. Δύση στις 7 και 7. Γιορτάζει ο Διονύσης και η Διονυσία σήμερα. Διονυσίου Αεροπαγίτη. Χρόνια πολλά στις φίλες μας και τους φίλους μας. Σήμερα είναι η αιρομαρτύρων Διονυσίου του Αεροπαγίτου, επισκόπου Αθηνών, που είναι και πολιούχος της Αθήνας και προστάτης των δικαστικών και των μαθητών αυτού και μαρτύρου Ρουστικού Ελευθερίου και Θαμάριδος, φίλες και φίλοι, η πρώτη Αθηναία Χριστιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν στις φίλες της Διονυσίας και τους Διονύσιδες που γιορτάζουν σήμερα. Είναι οι Διονύσιδες από τη Ζάκυνθο και οι Διονύσιδες λιγότεροι που γιορτάζουν σήμερα. Δεν έχει σημασία, εμείς λέμε χρόνια πολλά. Όπως λέμε χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σε όλα τα επίπεδα, αλλά και όχι μόνο. Οικονομία, διεθνείς εξελίξεις. Θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέροντα πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Βλέπω εδώ γίνεται ένας χαμός από μηνύματα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε μηνυματάκια, να διαβάσουμε μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Παδελούδη. Καλημέρα Γιάννη, ευχές για καλό μήνα Οκτώβριο με υγεία και αγάπη. Η κυρία Δελούδη μου στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία με ουράνιο τόξο από το χθεσινό πρωινό στην Ερέτρια. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή Βάλβη. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκι από τα Μπλε Λεωφορεία. Ακούστε τι μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους. Με τον αέρα που έχει, έχουν φύγει αρκετοί κάδοι σκουπιδιών και τους βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου στη μέση του δρόμου. Θέλει πολύ προσοχή ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός από τα Μπλε Λεωφορεία. Να είσαι καλά, βρε Μάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση, κυρίως αφορά τους οδηγούς. Και καλά κάνεις και μας το λες. Η εμπειρία στο τιμόνι είναι σημαντικό πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη, που σαν την καλημέρα του. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που μας εύχεται καλό μήνα να έχουμε. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή του καλημέρα από Τυχείο. Να σε καλά, Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ όλο το αρχοντικό fan club σου. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Νίκο Λικουρίνο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κωνσταντίνο Τσάτσο που στέλνει την καλημέρα του από τα Τρίκαλα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο φίλος ο Παύλος από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Τεράστιο Κώστα το μήνυμά σου. Είναι, πρέπει τουλάχιστον το 1 πέμπτο αυτόν που μου γράφεις να μου στείλεις για να μπορέσει να διαβαστεί. Έχει ενδιαφέρον από ό,τι είδα και για, για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία και για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που αναφέρεσαι και για τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Ξέρετε, ορισμένοι, επειδή διαβάζουμε μηνύματα, μας στέλνουν ολόκληρα σεντόνια κατεβατά ανάλυσης, που νομίζω είναι πολύ κουραστικό και για τους άλλους ακροατές να τα διαβάζουμε, αλλά δεν γίνεται να δώσουμε τόσο χρόνο για μερικά μηνύματα. Είναι χρήσιμα τα μηνύματα αυτά, αλλά πρέπει να είναι πιο μικρά. Εδώ ο Κώστας ο Φωτόπουλος έχει αναπτύξει μια πολιτική ανάλυση, που δεν είναι ανάλυση ουσιαστικά. Προσέγγιση είναι, άλλο πράγμα η πολιτική ανάλυση, η οποία θέλει τουλάχιστον 10 λεπτά για να διαβαστεί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση, να σε καλά Θανάση. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Παπαντονίου, να είσαι καλά Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο Ούτσιο από τη Βροχερή Κάρπαθο. Καλή εκπομπή με υγεία, δύναμη. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στην Ελένα από Θεσσαλονίκη. Πιστή εδώ κάθε Σαββατοκύριακο Γιάννη, θα ήθελα μέσω της εκπομπής σου να σκαρώ τον κύριο Κόντι για τα θέματα και το είδος εκπομπής του. Άκρως ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός ακόμα καλά κρατεί. Πράγματι στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει και σήμερα ηλιοφάνεια και δεν έχει επηρεαστεί από αυτή την κακοκαιρία που έχει επηρεάσει τα κεντρικά και νότια της χώρας. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές αργότερα. Μέσα από το... Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Να σε καλά, φίλε Ζώη. Καλημέρα, Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση, το Μαραμαθά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή με χειμωνιάτικο καιρό, Γιάννη. Πραγματικά χειμωνιάτικος. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα ήθελα να αναφερθώ στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, το οποίο μέσα περιγράφει τους τύπους εισαγωγικά των οικογενειών που υπάρχουν και αναφέρεται και την οικογένεια με δύο μπαμπάδες. Ντροπή και έσχος, μας έφαγε η Αμερικανιά και η δίθεν εξέλιξη. Μπα, και οι Αμερικανοί είναι συντηρητικοί σε αυτά τα θέματα. Μην νομίζεις ότι αποδέχονται τουλάχιστον για τα ανήλικα παιδιά. Για τους μεγάλους είναι θέμα προσέγγισης. Για τους όριμους, δηλαδή τους ενήλικες. Αλλά για τα μικρά παιδιά τέτοια ζητήματα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Το είχα σχολιάσει και εγώ, αν θυμάσαι, πριν από περίπου 2 μήνες. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα και στον αγαπητό. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα της εκπομπής. Σταθερή αξία στο πρωινό μου ξύπνημα. Μουσικάρες και σωστή ενημέρωση. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου φίλε. Αγαπητέ, κύριε αγαπητέ. Καλημέρα και στον αγαπητό του φίλο το Μένιμο τον Ζαφυριάδη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και καλό πρόωρο χειμώνα. Αν και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε ακόμα ζέστη χωρίς βροχές. Καλημέρα και στο Στέλιο τον Παρλάτο. Στέλιο, πρώτα θα μάθεις. Δεν έχεις και την παιδεία να το ξέρεις αυτό. Να στέλνεις την καλημέρα σου και εν συνεχεία την παρατήρησή σου. Κάποιος πρέπει να σε μάθει να συμπεριφέρεσαι. Κάποιος πρέπει να σου δώσει παιδεία. Καλημέρα στην Τατιάνα, να είσαι καλά. Τατιάνα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Λευτέρη, καλημέρα Γιάννη και ευχάριστο μήνα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κουμάρ που μου στέλνει την καλημέρα του, να είσαι καλά, Κουμάρ. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα από Μιλιά Μετσόβου, Γιάννη, όπου σήμερα έχουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα με μείον 2 με μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, φοβερό έτσι. Αρχές Οκτωβρίου, μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Ακόμα και για τη μιλιά με τσόβου. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις καλημέρες σας. Να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλα τα επίπεδα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη στην εκπομπή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο φίλος ο Κώστας ο Φωτόπουλος μου έστειλε ένα τεράστιο μήνυμα. Προσπαθώ να το συμπτύξω και να διαβάσω τα βασικότερα από αυτά τα οποία μου στέλνει. Σήμερα το ΚΚΕ σε ένα μεταψυχροπολεμικό παγκόσμιο περιβάλλον όπου η ειρήνη είναι το επίδικο αποτελεί εγγύηση και μέσω της εξωχώριας δραστηριότητάς του στην ανατροπή του σημερινού σάπιου κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, αλλά πρωτίστως στην υπεράσπιση της παγκόσμιας ειρήνης όπου αντικειμενικά κινδυνεύει από ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με πυρηνικό ολοκαύτωμα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας ο Φωτόπουλος, γιατρός γενικής ιατρικής. Και σημειώνει επίσης ότι αυτά τα περικρυψίματος στην αντιπολίτευση και τη συνειδητή και ευολική μη ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών να τα αφήσουν. Αν τολμούν να σκατεύουν κάτω στο λαό και στα συνδικάτα, και ο απλός πολίτης να κάνει την υπέρβαση και αυτή τη φορά να ψηφίσει μόνο ΚΚΕ, Δαγκωτό και τότε βλέπουμε. Γράφει ο φίλος ο Κώστας ο Φωτόπουλος, δεν έχεις παράπονο Κώστα. Ήταν τεράστιο το μήνυμά σου. Διάβασα τα πιο συμπυκνωμένα, τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά τα οποία σχολιάζεις και καλά κάνεις εδώ για την εκπομπή μας. Τα διάβασα γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος σου στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, ακόμα και αν είναι τεράστιο και δεν μπορείς να το διαβάσεις όλο, πρέπει να τιμήσεις την προσπάθειά του. Κάθισε ο Κώστας, ο γιατρός, ο φίλος, ο ακροατής και έγραψε ένα ολόκληρο μήνυμα τη δική του προσέγγιση για τις πολιτικές εξελίξεις. Θα ήταν λίγο άκομψο να μην διαβάσω τίποτα από όλα αυτά. Ο φίλος ο Κώστας σε αυτό το μήνυμα το οποίο έγραψε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι ο κόσμος μακριά σου. Έγραψε αυτό σχετικά με το τι είπε η κυρία Καρισιανού για το ΚΚΕ, που χρησιμοποιεί το ίδιο αφήγημα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σε αυτά τα οποία, σχετικά με αυτά τα οποία είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου προχθές την Πέμπτη στο Ενώπιο Συνοϊπείο. Καλημέρα στο φίλο μου το Δανίλ. Καλημέρα φίλε Δανίλ, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Βάθη από το Μόντρεαλ. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε ακούω πάντα εδώ που είναι μεσάνυχτα. Δεν κοιμάμαι διότι σε ακούω. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Γιάννη. Ο φίλος ο Γιάννης ο Βάθης από το Μόντρεαλ, πραγματικά φανατικός ακροατής της εκπομπής. Φανταστείτε ότι είναι τώρα περίπου μεσάνυχτα στο Μόντρεαλ. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Γιάννη, καλημέρα. Εθνικά ραολέ. Αύριο έχουμε κρίσιμο αγώνα με τη Γερμανία. Θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η τελική κατάταξη στον όμιλο με τη Γερμανία, όπου παίζουμε τώρα εντός έδρας αύριο στην Τούμπα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι. Τρέχει επικαιρότητα. Τα διεθνή είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Αν και σήμερα το πετρέλαιο βλέπω ότι έπεσε, ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη για τα αποθέματα ντίζελ. Θετικά απάντησε ο Μακρόν. Φαίνεται ότι η πίεση αυτή έχει τρομοκρατήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Η G7, δια του προεδρεύοντα του Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε χθες ότι θα απελευθερώσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ τους επόμενους 4 μήνες. Αυτό λειτουργεί, όπως καταλαβαίνετε, αποσυμπιεστικά. Τα πρώτα μηνύματα ήρθαν με τη σχετικά μικρή αλλά σημαντική ως ένα βαθμό πτώση των τιμών του πετρελαίου περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Φτάσαμε να λέμε ότι τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι ικανοποιητική τιμή. Τι να πεις. Το σενάριο το ξέρετε το ανησυχητικό, Το σενάριο το ανησυχητικό είναι αν απαγορεύσει την εξαγωγή πετρελαίου σε ξένες χώρες ο Τραμπ για λογαριασμό των ΗΠΑ, το πετρελαίο, το χειρότερο σενάριο όλων, και εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, να ξεπεράσει τα 300 δολάρια το βαρέλι. Εκεί βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ούτε μέτρα στήριξης υπάρχουν, ούτε έχει κανένα νόημα να μπει στη λογική αυτή. Θα μιλάμε για παγκόσμια ενεργειακή κρίση που όμοιά της δεν έχει υπάρξει κατά το παρελθόν. Προβλήματα και στη Ρωσία. Το Reuters έγραψε χθες ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία, μετά από τόσα χρόνια, φυσιολογικό είναι αυτό, αδειάζει τα ρωσικά ταμεία. Ο Πούτιν ζητά δισεκατομμύρια από τους ολιγάρχες. Τουλάχιστον ο Πούτιν έχει τη δυνατότητα αυτή να ζητήσει από τους ολιγάρχες και να δεσμεύσουν περιουσίες υπέρ της Ρωσίας στις ΗΠΑ, με τον τρόπο που κινείται η οικονομία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό.
1: Κι
0: Και έχουμε βέβαια και τα εδώ, τα δικά μας. Πριν πάμε στα δικά μας, να σας πω ότι απορρίφθηκε από το Ισπανικό Κογκρέσο, απορρίφθηκαν από το Ισπανικό Κογκρέσο τα δύο διατάγματα. Μάλλον μιλάμε για αντίστροφη μέτρηση σχετικά με το πολιτικό τέλος του Σάντσεφ. Μάλλον θα πάει η Ισπανία, θα οδηγηθεί αναγκαστικά σε πρόωρες εκλογές μέχρι τις 20, μάλλον όχι μέχρι, στις 29 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο αναδεικνύεται σήμερα από τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταψηφίστηκαν δύο βασικά κυβερνητικά μέτρα χθες στην Ισπανική Βουλή για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η κυβέρνηση του Σάντσεφ είχε παρουσιάσει την Τρίτη τα δύο νομοθετικά διατάγματα, αυτά τα οποία σας αναφέρω, με στόχο να περιορίσει κερδοσκοπικές πρακτικές στην αγορά κινήτων και να παρατείνει ως το 2030 την προστασία των ευάλωτων ενοικιαστών από εξώσεις. Έχει τρομερό στεγαστικό πρόβλημα η Ισπανία και έχετε δει τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις. Η Ισπανία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε διπλό ταμπλό. Η κυβέρνηση Σάντσεφ, δηλαδή. Το πρώτο είναι οι πανεθνικές κινητοποιήσεις που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης, ξέρετε, αυτής της κυρίας Μαρί Κάρμεν, που της έκαναν έξωση από το διαμέρισμα το οποίο ζούσε από το 1956, παρακαλώ. Αυτό αφορά το ένα κομμάτι, το στεγαστικό δηλαδή, την αυθαίρετη συμπεριφορά των φανς. Το δεύτερο αφορά τους μετανάστες στη Θεούτα. Έχουν βγει μισοί Ισπανοί στο δρόμο, και για τη μία και για την άλλη περίπτωση. Πιέζεται η κυβέρνηση Σάντσεφ, δεν φαίνεται να έχει πολύ ζωή. Έχει και τα δικά του θέματα ο Σάντσεφ. Φανταστείτε ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός, στη γυναίκα του οποίου έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα για θέματα διαφθοράς. Φανταστείτε να υπήρχε κάτι τέτοιο εδώ τώρα. Δηλαδή, να απαγόρευε ο ανακριτής στην κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη ή σε οποιαδήποτε Μαρέβα Μητσοτάκη, στην κυρία Τσίπρα, στην κυρία Σαμαρά, στην κυρία Καραμαλή, στην κυρία Παπανδρέου, να βγει από τη χώρα για υποθέσεις σοβαρής, για ποινικές υποθέσεις διαφθοράς. Τι θα γινότανε? Θα μπορούσε να σταθεί πρωθυπουργός εδώ? Μάλλον όχι. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχει πολύ ζωή μία από τις τελευταίες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, φίλες και φίλοι. Δεν το έχει πάει καλά το πράγμα ο Σάντσεφ. Αν και είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση, φαίνεται ότι απέτυχε σε όλα τα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση και με την άνοδο της ακροδεξίας και στην Ισπανία και στη Γερμανία και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αναδεικνύουν το πολιτικό κενό που υπάρχει από τα δύο βασικά κόμματα που διαχειρίστηκαν την εξουσία στην λεγόμενη Δυτική Ευρώπη, στην πάλι ποτέ Δυτική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τους Χριστιανοδημοκράτες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο πούμε έτσι, μέσα στα όρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τους Σοσιαλδημοκράτες, το Σοσιαλιστικό Κόμμα δηλαδή. Μας εκλείπει σιγά σιγά, μας εξαφανίζεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα σχεδόν από παντού. Γίνονται κάποιες προσπάθειες με κάποια φρέσκα πρόσωπα, νέους ηγέτες δηλαδή, που αναδεικνύονται μέσα από την ευρύτερη κοινωνική κρίση και τη φτωχοποίηση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, αλλά τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το μεταναστευτικό, τι θα γίνει με τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα αντιμετωπίσουν οι χώρες την υψηλή εγκληματικότητα και ποια απάντηση έχουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέναντι στην αντιευρωπαϊκή και αντιφιλελεύθερη ρητορική του Τραμπ και του Πούτιν. Μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συμπεριφέρονται ως πραγματικά αντιευρωπαίοι σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή η ρητορική έχει ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δεξιά λογική, την ακροδεξιά λογική σε αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Καλημέρα Μιχάλη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Μου λέει, έχεις καταλάβει Γιάννη ότι και πάλι στο μπάσκετ ο θρύλος θα το σηκώσει. Είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό αγαπητέ φίλε. Αλλά είναι δύσκολο να κάνει repeat δεύτερη φορά στην Ευρωλίγκα. Νομίζω όμως ότι εντός Ελλάδος πρωτάθλημα θα το σηκώσει και μάλλον θα είναι στο Final Four. Καλημέρα στο Σωτήρη, καλημέρα Γιάννη. Σάββατο και πάμε για δρομολόγιο. 15 ώρες καθημερινά στο τιμόνι. Οι ανάγκες όμως αναγκάζουν να δουλεύουμε και το Σαββατοκυριακό. Υπομονή και υγεία. Ο Σωτήρης υπογράφει ως τρεφιλάρα. Έχω καταλάβει τι ομάδα είσαι. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Bypass, ευώς μου. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Είδα τη συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στο Χατζηνικολάου και προσπαθώ ακόμη να καταλάβω πώς μπορεί να δικαιολογεί με αυτές τις ανοησίες το βιογραφικό της. Να ενημερώσουμε την κυρία ότι η επιστημονική κοινότητα δεν αμφισβητεί την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της για την ειδικότητα κβαντική ιατρική. εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας, τα υπόλοιπα είναι νοητικές υπερβάσεις. Άνοιξε μεγάλη κουβέντα η συνέντευξη αυτή. Λογικό είναι. Καλημέρα στο φίλο τον coach, στο Μιχάλη, να σε καλά coach, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Νίκο. Γιάννη, ξυπνάμε και το πρώτο πράγμα που κάνουμε, όχι καφέ, αλλά Παπαγιάννη, τι μας έχεις κάνει ρε φίλε. Εσύ τι μας έχεις κάνει φίλε, που μας αγαπάς και μας στηρίζεις τόσο καιρό. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό Δημήτρη. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο που στέλνει την αγάπη του από το Λονδίνο. Παλιός φίλος ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα, ζει πάνω από 20 χρόνια στη Βρετανία. Είδατε πόσα μηνύματα έχουν έρθει πρωί-πρωί και μου έχει στείλει και άλλα η Εύη. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές, να είστε καλά. Καλημέρα από τον κύριο Λάμπρο, κυρίτσι από την Αύπακτο, να είστε καλά κύριε Λάμπρο. Στο εσωτερικό πεδίο, Μητσοτάκης περιοδεία στην Πιερία, σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Χθες μίλησε στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης, αλλά είχε και άλλες πολιτικές δραστηριότητες, θα τις πούμε στη συνέχεια. Την Πέμπτη έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα. Χθες ο Δένδιας πραγματοποίησε συγκέντρωση στον Άλυμο. Είχε περίπου, κατά το δικό μου ρεπορτάζ, 1300-1500 άτομα. Δεν το λες και μικρή συγκέντρωση, με δεδομένο ότι δεν πάει κόσμος πλέον στις πολιτικές και κομματικές συγκεντρώσεις. Αλλά μπροστά στην κινητοποίηση που έγινε, μαθαίνω ότι έγιναν χιλιάδες τηλέφωνα και στάλησαν χιλιάδες SMS. Δεν θα έλεγα ότι έγινε τόσο μεγάλη, ότι υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Όπως το δει ο καθένας. Ο Δένδιας από την πλευρά του έστειλε μήνυμα ενότητας. Είπε δηλαδή ότι έχω στηρίξει όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Είμαι υπηρέτης της παράταξης. Υπηρέτησα τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε ότι ο Δένδιας παίζει με όλες τις τάσεις και θέλει να εμφανιστεί ως ενωτικός. Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε από το Άγιον Όρος, όπου άνοιξε μεγάλη συζήτηση η επίσκεψή του εκεί. Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για να θέλει να δημοσιοποιήσει την επίσκεψη αυτή, τα είπαμε χθες και με τον αγαπητό κύριο Στέλιο Ζοντό, που είναι εξαιρετικός στην πολιτική ανάλυση και τη στρατηγική, είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να απευθυνθεί και σε άλλα κοινά, και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Να διευρύνει δηλαδή την εκλογική βάση του κόμματός του και όχι να την περιορίσει μόνο στην αριστερά. Είναι φυσιολογικό να αλλάζει στρατηγική και να απευθύνεται σε μεγαλύτερο εκλογικό σώμα. Ο καθένας πολιτικός αρχηγός αυτό θα σκεφτόταν. Ενωτικός ο Δένδιας, είπα πριν από λίγο. Αποτυπώνω τη φράση όπως ακριβώς την είπε. Υπηρέτησα με την ψυχή μου Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη. Ποτέ μου δεν πλήγωσα τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες πήγε παρέστη σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία. Να σας πω ότι ρωτήθηκε επίμονα από τους πολιτικούς συντάκτες, τους συναδέλφους μου που ήταν εκεί στο Οδείο Αθηνών, για το αν τελικά θα ανακοινώσει και πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, δεν είπε το παραμικρό. Τον πίεσαν να πει κάτι παραπάνω, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, δεν είπε το παραμικρό. Σας λέω για να έχετε την εικόνα του ρεπορτάζ. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννη, κομμουνιστής δεν είμαι, αλλά ο καπιταλισμός σε χώρες σαν τη Νορβηγία και τη Σουηδία είναι μια χαρά. Σε χώρες μοναχοφαγάδων πολιτισμών όπως η χώρα μας, δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Να πω την καλημέρα μου στον Παύλο, την καλημέρα μου στον παλιό φίλο τον Κότσο, στον Μιχάλη την είπα, και να την είπα την ξαναλέω. Έχει σημασία φίλες και φίλοι, αν ο Ρούμπιο, όπως πιέζεται μαθαίνω, θα στείλει μήνυμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ξέρω ότι θα συζητήσουν άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια. Αυτά τα θέματα θα βρεθούν στο τραπέζι των συναντήσεων. Ουσιαστικά, δύο συναντήσεις σημαντικές θα έχει. Μία με τον Πρωθυπουργό και μία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν είναι επίσημη η επίσκεψη για να συναντήσει και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχεται για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ και σας είπα θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο τραπέζι ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και ενέργειας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία εν ώψη και της πόντισης του καλωδίου πώς θα διαχειριστεί το θέμα ο Ρούμπιο και αν θα στείλει, που κατά τη γνώμη μου θα στείλει, μήνυμα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή στην Τουρκία. Πέμπτη έρχεται, οπότε καταλαβαίνετε το κέντρο της Αθήνας θα είναι, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάστατο. Θα επισκεφτεί βεβαίως και την Αμερικανική Πρεσβεία και θα μείνει και την Παρασκευή. Στο Πασόκ τρέχουν ειδικά στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει την κατάρτιση ενός προεκλογικού προγράμματος το οποίο θα απευθύνεται κυρίως στις λαϊκές και μαζικές φτωχογειτονιές της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, εκεί δηλαδή που έχει και το μεγάλο πρόβλημα. Και τα μικρά χαμόγελα τα οποία φάνηκαν σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview. Χθες είχαμε τον κύριο Βασιλιάδη, τον επικεφαλής πολιτικό αναλυτή και CEO της Interview, να μας εξηγεί τι ακριβώς έδειχνε η τελευταία δημοσκόπηση. Αυτά τα μικρά χαμόγελα που φαίνεται ότι υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ καθώς πλησιάζει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις. Η κάλπη θα δούμε τι θα βγάλει όταν έρθει η ώρα. Έχουν αλλάξει και τη στρατηγική και πιέζουν ακόμα περισσότερο το Πασόκ για να πάει καλύτερα. Να σας πω κάτι το οποίο δεν είπα. Ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από το Άγιο Όρος χθες και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε, φίλες και φίλοι, τους αλλοίς, οι οποίοι διαδηλώνουν στην παλιά παραλία και διαμαρτύρονται για την ακρίβεια στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ζητούν συγκεκριμένα πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, συνάντησε μια ομάδα εκπροσώπους των αλλιέων στην παλιά παραλία, είπε ότι πληρώνεται διπλάσιο κόστος για καύσιμα και αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής. Έχει μπει δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας για τα καλά στην προεκλογική, τη λογική της προεκλογικής περίοδου. Η κυρία Καρισιανού έχει σηκώσει αρκετή σκόνη με τα ιατρικά κυρίως ζητήματα. Χθες είχαμε τον κύριο Πουλή, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος απάντησε για αυτά τα οποία ισχυρίστηκε η ίδια στο ενώπιο συνοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι δηλαδή δεν είναι παράνομα τα μηχανήματά της. Θα κριθούν από τους ελέγχους, είπε ο κύριος Πουλής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ανεβάσει μία ανάρτηση αργά χθες το απόγευμα σχετικά με αυτό το οποίο είπε η κυρία Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μπορεί να προσκομίσει έγγραφο ότι δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό στο ιατρείο της. Θα σας πω τι γράφει ακριβώς. Λοιπόν, η Μαρία Καρισιανού, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δήλωσε χθες στην τηλεόραση, χθες έγραψε το μήνυμα για προχθές, του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ο έλεγχος του ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν τις βρήκαν τίποτα μεμπτό. Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα μεμπτό. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξέλιξη. Άρα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσίαζε η κυρία Καρισιανού τα πράγματα, αν πιστέψουμε αυτά τα οποία λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Καλημέρα Γιάννη από τον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Περπατώ και σε ακούω. Να σε καλά Γιάννη. Εσύ να σε καλά αγαπητέ Θάνο, την αγάπη μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά του. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Τόσα λεφτά έχουν πέσει στο μπάσκετ και υπάρχει ένας παράγοντας που καταστρέφει με καθημερινές δηλώσεις το άθλημα. Πολύ κρίμα, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα και στον Γιώργο από τον Πειραιά. Δεν έχει λυθεί, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το φαινόμενο στην Κυψέλη με τις ρογμές στα σπίτια λύθηκε. Δόθηκαν απαντήσεις. Συνεχίζεται το έργο. Δυστυχώς συνεχίζεται το έργο. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με τίτλους εφημερίδων και όπως πάντα τι άλλο, τα μηνύματά σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89 040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή.
9: Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
0: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Η διαδικασία εκεί. Και γι' αυτό από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, τώρα μην κοιτάς δύο-τρεις συμπλεγματικούς οι οποίοι για δικούς προσωπικούς λόγους εμφανίζουν ό,τι εμφανίζουν χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο. Φαίνεται ότι έχει εξηγιανθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη αυτή η ιστορία και μακάρι και στην πορεία να πάει έτσι. Δεν είναι επίτευγμα της τελευταίας διετίας. Τα τελευταία 5-6 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με το φαγοπότι των παλαιότερων εποχών. Καλημέρα στο Γιάννη, να σε καλά, σε ονόματε. Ολυμπιακάρα ο Γιάννης. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Χαιρετώ, Γιάννη, μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τους άμερους συνταξιούχους. Από τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι αποθηκευμένα στο ασφαλιστικό κεφάλαιο ελεγγύης γενεών στην Τράπεζα της Ελλάδος, περίπου τα 17 δις ευρώ έχουν αφαιρεθεί με το χαράτσι της ΕΑΣ. Την εισφορά δηλαδή αλληλεγγύης συνταξιούχων. Για το Θεαθήνε λοιπόν σε 7 Οκτωβρίου θα συζητηθεί το θέμα της κατάργησης της ΕΑΣ από τις συντάξεις. Και η ζωή συνεχίζεται μετρώντας κουκιά για να επιβιώσουμε. Βροχή. Καλημέρα στον φίλο τον Ιωάννη Ναλπάντη. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκυριακό. Ο φίλος ο Γιάννης είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Τώρα βρίσκεται στη Γερμανία και μας έστειλε το μήνυμά του και τον ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Που είναι ένας από τους ενίκους, όχι ιδιοκτήτες, των διαμερισμάτων που βρίσκονται στις πολυκατοικίες. Αυτές οι πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει τα προβλήματα τα οποία έχουν εμφανίσει μετά, το πέρασμα του Μετροπόντικα της Αττικό Μετρό. Έχει στείλει το φάκελο, μου γράφει στον εισαγγελέα ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας. Πέρασαν από εδώ πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα λύση.
11: Άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα αφιλί.
10: Λοιπόν, δώστε μου μερικά λεπτά παύσης για να διαβάσω πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και θα διαβάσω και στη συνέχεια πολλά από αυτά. Να δούμε τι γράφει σήμερα ο τύπος του Σαββατοκύριακου. Ξεκινάμε από το καρφί του Σαββατοκύριακου σήμερα. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Και έχει Μητσοτάκη με μαύρο πουκάμισο και Σαμαρά επίσης με μαύρο πουκάμισο. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Ελεύθερος τύπος, 7-1 μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Με δεύτερο θέμα, στην αγορά, αυτό το οποίο σχολίαζα πριν. Στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα από τις χώρες της G7 για αποκλιμάκωση των τιμών. Η κόντρα, περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπέδιο της Μακεδονίας, η πτώση των ποσοστών της Νουδού στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς, γράφει η εφημερίδα, σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται και σε σχέση με την προεκλογική κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Περνάμε στην εφημερίδα 60 πλάσια, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τη συντάξη χειρίας κρατά 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Μάλιστα. Απογευματινή, όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό, τι γυρεύει Αλεπού στο παζάρι, φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιο Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει τη βελόνα. Έχει ρεπορτάζ του Γιώργου Αυτιά, η διάταξη κλειδί για μειώσει στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, η απογευματινή και αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν. Άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τα νέα. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα νέα. Συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά για τα εθνικά, για τα γλυπτά, για τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα για τις επαφές της Meridiam με Τούρκους. Είναι η γαλλική εταιρεία η οποία έχει, είναι ο βασικός μέτοχος, έχει την πλειοψηφία των μετοχών της πολυεθνικής, η οποία έχει αναλάβει την πόντιση και την εκμετάλλευση του καλωδίου εκεί, όταν με το καλό ολοκληρωθεί, που θα διασυνδέσει ηλεκτρικά Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Κεντρικό θέμα. Είναι ανεπιφύμητος, έξω οι βάσεις του θανάτου, καμία εμπλοκή στους πολέμους, είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται η εφημερίδα στο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα την Πέμπτη. Συλλαλητήριο λοιπόν την Τρίτη, σε 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, για αγωνιστική υποδοχή του Μακελάρη Υπουργού των ΗΠΑ. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος. Αυτό είναι το κεντρικό ρεπορτάζ της εφημερίδας ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου.

Πάμε να δούμε την εφημερίδα Παραπολιτικά, τι έχει στο πρώτο θέμα της εβδομαδιαία εφημερίδα, αλλά κυκλοφορεί σήμερα. Λοιπόν, κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά είναι καμπανάκι για κυβερνησία. Το δούνου του και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας εάν δεν προκύψει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Άλλο θέμα, η αλαζονία τραυματίζει την Ουδού. Πέντε υπουργούς που υπερασπίζονται την λογική της Ντόρας. Και επίσης άλλα θέματα από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Φεύγουμε από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στην εφημερίδα Αλφα Free Press, που είναι η μεγαλύτερη free press εφημερίδα στη χώρα. Ανάσταστα χρέη, στοίχημα η επόμενη μέρα. Νέο εξοικονομώ για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη και ελληνική πρόταση για την Ευρώπη έχει στο κεντρικό της θέμα η Alpha Free Press. Η Καθημερινή. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου για τις εμφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Χάος από την εξέγερση μαθητών στη Γαλλία. Γίνεται χαμός στη Γαλλία, Και όχι τόσο στο Παρίσι όσο στην περιφέρεια. Και άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας το Σεπτέμβριο. Αυτές οι τιμές ενέργειας είναι που εκτόξευσαν και τον πληθωρισμό. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 12,7 δις ευρώ υποστηρίζει η εφημερίδα ότι είναι το κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση. Το 21 με 26 ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας τα κρατικά ταμεία. Και η Δημοκρατία, πάλι στην πρώτη σελίδα, έχει τον αγαπημένο της Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνολική αποτυχία, σκαρφάλωσε στο 5,1% πληθωρισμός. Εκτοξεύθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Είναι το κεντρικό θέμα, με φωτογραφία του Πρωθυπουργού στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Επίσης έχει παρασκήνιο με δίδυμες βολές από Δημητριάδη και Ντόρα, ενδοοικογενειακή ρήξη, εννοεί μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη, μέρος Β. Λοιπόν, αυτά είναι τα κεντρικά θέματα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεχωρίζω το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Ξεχωρίζω την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Τασούλα που ζητάει μέσα από το πρωτοσέλιδο των νέων συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις για μετά τις εκλογές. Και επίσης από τα νέα, τις επαφές της γαλλικής Μεριντιάμ με Τούρκους όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου. Έχουμε πει ότι παίζονται συμφέροντα δισεκατομμυρίων ευρώ και όσο και αν οι Τούρκοι εμφανίζονται τσαμπουκάδες και πουλάνε τσαμπουκά στην ευρύτερη περιοχή, τα συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα σχετικά με το καλώδιο που θα ξεπεράσουν κάθε τσαμπουκά και κάθε λογική αυτού του επίπεδου από τους γείτονες. Πάμε να διαβάσουμε και τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Λεπτό προς λεπτό πώς πέθαναν το Μαζονάκι, η εσπρέσο του Σαββατοκύριακου. Όσα δεν γράφτηκαν και δεν υπόθηκαν από την κατάθεση φωτιά της Ουκρανής νοσηλεύτριας. Άγριο θρίλερ με τις τοξικολογικές. Συγγνώμη. Άλλο θέμα από την εσπρέσο. Καταδίκη για βιασμό και αποζημίωση 90 εκατομμυρίων ευρώ στο θύμα. Ο γνωστός επιχειρηματίας Άλκης Δαβίδ γράφει η εφημερίδα Εσπρέσο. Πάμε και στην On Time. Τι άλλο θα έχει πρώτο θέμα? Γιώργο Μαζονάκη. Το μυστικό της Καρνεάδου. Τι κατέθεσε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός? Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη θα του έκανε δώρο τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Μάλιστα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περισσότερο χειμωνιάτικο παρά φθινοπόρνο ήταν το πρωί το σκηνικό. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από την όμορφη Σάμο. Να σε καλά Δημήτρη, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή, να σε καλά Μπάμπη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, μην ξεχνάτε ότι στις συγκοινωνίες όσον αφορά τα λεωφορεία και άλλες ΔΕΚΟ βέβαια που είχαν προβλήματα στο παρελθόν πλέον ανήκουν στο υπερταμείο και κάνει η κουμάντο Ελέο Τσίπρα και αυτό, όπως και τα ΛΤΑ και τα αμυντικά συστήματα. Καλημέρα και στο φίλο το Θάνο, καλημέρα Γιάννη, υγεία, δύναμη και ο Θεός τα καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη, που ζητάει να πούμε και εμείς κάτι, μπας και γίνει και καμιά διαγραφή τόκων για τις 120 δόσεις, για να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουμε. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε Γιάννη. Και διαγραφή τόκων πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρόσεξε, γιατί υπάρχουν κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν πρέπει να τους συμπεριλαμβάνει τέτοια ρύθμιση και αυτούς. Και δεύτερον, να είναι χαμηλότερα τα επιτόκια. Είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων. Με τις τοξικολογικές. Συγγνώμη. Άλλο θέμα από την Εσπρέσο. Καταδίκη για βιασμό και αποζημίωση 90 εκατομμυρίων ευρώ στο θύμα. Ο γνωστός επιχειρηματίας Άλκης Δαβίδ γράφει η εφημερίδα Εσπρέσο. Πάμε και στην On Time. Τι άλλο θα έχει πρώτο θέμα? Γιώργο Μαζονάκη. Το μυστικό της Καρνεάδου. Τι κατέθεσε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός? Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη θα του έκανε δώρο τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Μάλιστα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περισσότερο χειμωνιάτικο παρά φθινοπόρνο ήταν το πρωί το σκηνικό. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από την όμορφη Σάμο. Να σε καλά Δημήτρη, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μπάμπι το μεταφορέ από το Εγάλεο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή, να σε καλά Μπάμπι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, μην ξεχνάτε ότι στις συγκοινωνίες όσον αφορά τα λεωφορεία και άλλες ΔΕΚΟ βέβαια που είχαν προβλήματα στο παρελθόν πλέον ανήκουν στο υπερταμείο και κάνει η κουμάντο Ελέο Τσίπρα και αυτό, όπως και τα ΕΛΤΑ και τα αμυντικά συστήματα. Καλημέρα και στο φίλο το Θάνο. Καλημέρα Γιάννη, υγεία, δύναμη και ο Θεός τα καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη που ζητάει να πούμε και εμείς κάτι, μπας και γίνει και καμιά διαγραφή τόκων για τσίκο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περισσότερο χειμωνιάτικο παρά φθινοπόρνο ήταν το πρωί το σκηνικό. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από την όμορφη Σάμο. Να σε καλά Δημήτρη, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή, να σε καλά Μπάμπη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, μην ξεχνάτε ότι στις συγκοινωνίες όσον αφορά τα λεωφορεία και άλλες ΔΕΚΟ βέβαια που είχαν προβλήματα στο παρελθόν πλέον ανήκουν στο υπερταμείο και κάνει η κουμάντο Ελέο Τσίπρα και αυτό, όπως και τα ΑΛΤΑ και τα αμυντικά συστήματα. Καλημέρα και στο φίλο το Θάνο, καλημέρα Γιάννη, υγεία, δύναμη και ο Θεός τα καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη, που ζητάει να πούμε και εμείς κάτι, μπας και γίνει και καμιά διαγραφή τόκων για τις 120 δόσεις, για να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουμε. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε Γιάννη. Και διαγραφή τόκων πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρόσεξε, γιατί υπάρχουν κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν πρέπει να τους συμπεριλαμβάνει τέτοια ρύθμιση και αυτούς. Και δεύτερον, να είναι χαμηλότερα τα επιτόκια. Είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων. Βεβαίως και είναι θετικό το μέτρο. Και 150 αν μπορούσαν να γίνουν ακόμα καλύτερα. Αλλά ας μείνουμε σε 120 που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Πρέπει να περιοριστεί το επιτόκιο. Δεν ξέρω τι παρέμβαση μπορεί να κάνει από αυτού το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε σχέση με την καθυστέρηση.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
2: Είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 3 Οκτωβρίου του 1945, σαν σήμερα, στην Αμερική, ένα αγοράκι πήρε μέρος σε διαγωνισμό ταλέντων και βγήκε δεύτερο. Δεν ήταν ο μικρός Τζον από το Τέξας, ήταν ο άσημος τότε Elvis Presley. Την ίδια ημέρα του 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένα κοριτσάκι. Δεν ήταν η μικρή Μέρη από τη Βιρτζίνια, η Γκουέν Στεφάνι, τον Όντα Οπτιταν. Το 1984, πάλι σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι που σήμερα την ξέρουν όλοι σαν pop τραγουδίστρια. Ήταν η Άσλη.

0: ξεκινά.
1: Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη, τις καλημέρες, γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης. Μα καλά, υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα χωρίς να λένε καλημέρα. Πού γεννήθηκαν σε κοτέτσια. Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλημέρα, Γιάννη. Απλές ερωτήσεις στους κομμουνιστές και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για σκέψη. Πρώτον, πότε πρόκειται να κάνουν διαδήλωση στην πρεσβεία της Ρωσίας για τον πόλεμο. Δεύτερον, γιατί η Ρωσία θέλει να δώσει έδωσε τους S-400 στην Τουρκία. Τρίτον, θέλουν να κάνουν συνέχεια σαμποτάζ στους εργάτες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στον Ιωάννη, τον Κιμιονί, τον καλό φίλο δικηγόρο. Κύριε Παπαγιάννη, ο κύριος Στασούλας απαιτεί συνένεση των κομμάτων. Ο μόνος πρόεδρος της Δημοκρατίας που εξελέγει με μονοκομματική ψήφο μόλις 155 βουλευτών. Και έτσι για πρώτη φορά έχουμε κέφαλη πρόεδρε. Καλά, το να ζητάει ο ίδιος συνένεση κομμάτων δεν έχει να κάνει με το πώς εκλέχθηκε ο καθένας. Μπορεί κάποιος να έχει εκλεγεί με την ψήφο τριών ή τεσσάρων κομμάτων και να μην θέλει τη συνένεση. Προφανώς είναι ένα θεσμικό μήνυμα για την επομένη των εκλογών, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν απόλυτα οι δημοσκοπήσεις και δεν υπάρξει, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον, αυτοδυναμία ούτε στις δεύτερες εκλογές. Γιατί οι δεύτερες εκλογές, να ξέρετε, θα γίνουν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που μιλάει στα νέα γράφει ότι ο λαός εγγυάται την σταθερότητα. Έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω μερικά κομμάτια από αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Λέει ή επισημαίνει, πείτε το όπως θέλετε το ρήμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά νομίζω το μήνυμα το οποίο βγαίνει είναι ότι ζητά συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Ο κύριος Στασούλας σημειώνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Κυριακή κοντή γιορτή. Όταν θα έρθουν οι εκλογές θα τα δούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: οποιαδήποτε εθνική ομάδα, η δική μας ήταν.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά ρε Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Θάνο, το κτέλ Μεγάρων Γιάννη κατήργησε τα δρομολόγια για Λεποχώρη για να εκδικηθεί το δήμαρχο Μεγάρων που έφερε τον ΟΑΣΑ και ο κόσμος δεν θα πληρώνει 5 ευρώ αλλά ένα 20 αφήνοντας σχεδόν 2.000 κόσμο χωρίς συγκοινωνία εδώ και 50 χρόνια. Εντάξει, δεν έφερε τον ΟΑΣΑ ο δήμαρχος Μεγάρων, στο λέω απλώς για να ξέρεις. Ήταν κυβερνητικό σχέδιο του Βασίλη του Οικονόμου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αξιοποίησε και καλά έκανε ο Γιώργος Κότσιρας και το αποδέχθηκε ο δήμαρχος Μεγαρέων, γιατί είναι προς όφελος της πόλης. Αλλά δεν ήξερα ότι κάποιοι συμπεριφέρονται έτσι, να καταργήσουν τα δρομολόγια για το Αλεποχώρη. Βεβαίως, απ' την άλλη, χάνουν τη δουλειά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στα κτέλ και πρέπει να δούμε από την πλευρά τους τι ζητούν και τι πρέπει να γίνει. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, αγαπητέ φίλε Θάνο, όχι μόνο τα Μέγαρα, αλλά και τα κτέλ της Ανατολικής Αττικής, ειδικά Ποσούνιο και Λαύριο. Διότι και εκεί υπήρξε, ας το πούμε, αστικοποίηση των συγκοινωνιών. Είχαμε τον Βασίλη Οικονόμου τις προηγούμενες μέρες εδώ και μας έλεγε από πού και πώς ξεκίνησε το σχέδιο αυτό.

0: Δεν ξέρω αν είδατε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5,1% ανέβηκε ο γενικός δείκτης. Ανησυχητική άνοδος. Προσέξτε όμως, μέσα σε όλα αυτά τα οποία είναι ενισχυτικά και είναι λογικό να αυξάνεται δυστυχώς λόγω του κύματος ανατιμήσεων, κυρίως τα καύσιμα, υπήρξε μία διάσταση για όποιον διάβασε τα στατιστικά της Ελστάτ όσον αφορά τον πληθωρισμό που τουλάχιστον για μένα αφήνει ένα μικρό, μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξία. Θα σας πω τι εννοώ. Την ώρα που αυτό που λέμε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, το σύνολό του δηλαδή, επιταχύνθηκε, αυξήθηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1, να σας θυμίσω ότι τον Αύγουστο ήταν στο 3,7. Ο πληθωρισμός στην κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έπεσε 0,25, που σημαίνει ότι αυτή η ιστορία με την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, δεν λέω ότι υπεραποδίδει, ότι θα βρούμε τα πράγματα όλα πιο φθηνά, φαίνεται όμως ότι κάποια αποτελέσματα φέρνει. Ο πρώτος μήνας που εφαρμόστηκε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1740 κωδικούς, κάπου εκεί είναι η κωδική, ήταν ο Σεπτέμβριος. Φαίνεται λοιπόν ότι έφερε ένα μικρό αποτέλεσμα. Μειώθηκαν οι τιμές στα τρόφιμα. Αναφέρομαι στη συμφωνία που συμμετέχουν βιομηχανίες, αλυσίδες λιανεμπορίου και το Υπουργείο βεβαίως, με τη δική του, έτσι αν θέλετε, θεσμική προστασία. Μακάρι αυτή η πρώτη εικόνα, που χαλάει βέβαια από την ακρίβεια στα καύσιμα και εκτοξεύει τον πληθωρισμό στο 5,1, πολύ ψηλότερα από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, μακάρι τουλάχιστον στα τρόφιμα να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και να αποδώσει ή να αποδώσουν οι επαφές που είχε ο κ. Θοδωρικάκος με τους ανθρώπους της αγοράς. Επαναλαμβάνω, στο 5,1 ανέβηκε ο γενικός δείκτης στον πληθωρισμό τιμών, έπεσε 0,25 για τα τρόφιμα. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι made in Real FM, αυτά τα στοιχεία είναι επίσημα στοιχεία που προκύπτουν από τις αναλύσεις τιμών και τον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Δηλαδή για να καταλάβετε τον Ιούνιο, και αμέσως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ήτανε αυξητική η τάση 2,2 στα τρόφιμα και τώρα είναι στο 0,3, 0,25 για να λέμε την αλήθεια. Όμως δυστυχώς τα καύσιμα είναι πανάκριβα, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι όσο τα καύσιμα είναι πανάκριβα, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει αυτή η μείωση τιμών και στα τρόφιμα, διότι αυτά, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργούν ως αλυσίδα. Αν δεν υπάρξει διεθνής λύση σε όλα τα επίπεδα, θα μας τα πει σε λίγο ο φίλος, ο καλός, ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Απορρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, γενικός και ειδικός. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, κάποτε σε μια κουβέντα άκουσα κάποιον μεγαλύτερο να λέει στη ζωή σου να χρωστάς και να, για να κάνουν το σταυρό τους για να είσαι καλά, αν δεν χρωστάς δεν σε υπολογίζουν. Έτσι και όλες οι κυβερνήσεις, Γιάννη, στην Ελλάδα κάνουν τα πάντα για αυτούς που δεν μπορούν, είτε γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν, και ποτέ για αυτούς που κρατάνε το σύστημα όρθιο με πόνο και με κόπο πληρώνοντας υποχρεώσεις. Ο φίλος ο Γιώργος αναφέρεται στους συνεπείς πληρωτές σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο από την Ξάνθη που δεν την είπα πριν, δεν είδα το μήνυμά του. Καλημέρα, Γιάννη, από την ανέφελη Ξάνθη με 18 βαθμούς χωρίς αέρα. Η Ξάνθη, η οποία γιορτάζει την απελευθέρωσή της στις 4 Οκτωβρίου του για το 19 από τη βάρβαρη βουλγαρική κατοχή. Χρόνια πολλά στην όμορφη Ξάνθη, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Άγγελε. Θα γίνει η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών του σταθμάρχη στην υπόθεση των Ντεμπών. Γιατί δεν γίνεται και για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση? Μπορεί να γίνει. Θα εξαρτηθεί από την διαδικασία της, από την ποινική διαδικασία, από την ανάκριση δηλαδή, σε δεύτερο στάδιο. Αν και ήδη καθορίζονται τώρα οι δίκες, μπορεί να το αποφασίσει το δικαστήριο αυτό. Το ειδικό δικαστήριο δηλαδή, για παράδειγμα στη δίκη Τριαντόπουλου, η οποία μαθαίνω θα ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Που σημαίνει ότι μπορεί να τελειώσει πριν τις εκλογές, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάιο. Δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός στα ειδικά δικαστήρια, είναι τελεσίδικη η απόφαση. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, Ηρακλή. Καλημέρα στο Γιώργο τον Έστωρα. Από Χαλκιόπουλο Βάλτο Ετωλοκαρνανίας. Μόνο Real FM και εκεί, φίλε. Να σε καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Άργησα, τώρα σηκώθηκα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ευχαριστούμε τόσα χρόνια που μας κρατά συντροφιά ραδιοφωνικά. Όταν βγάλει την κυρία για τα φορολογικά, ρώτησε η πεθερά μου, έφυγε Φεβρουάριο το 25 δαξιούχος. Θα το ρωτήσω στη συνέχεια. Δεν διαβάζω από τώρα το μήνυμα. Ένα τραγούδι. Ακούστε το μήνυμα του φίλου του Κωνσταντινού. Καλημέρα, Γιάννη, από Κομωτινή. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος. Πείτε κάτι για τη νέα εγκύκλιο που ήρθε στα σχολεία μας. Ότι δεν θα μπορούν τα παιδιά του Δημοτικού να αποχωρήσουν μόνα τους μετά το τέλος των μαθημάτων. Παρόλο που υπογράψαμε υπεύθυνη δήλωση να αποχωρούν μόνα τους. Για εμάς που περιμέναμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας στην έκτη τάξη και να πηγαίνουν και να γυρνάνε μόνα τους, τώρα το ανατρέπουν. Για τις πρώτες τάξεις το καταλαβαίνω, αλλά γιατί για τις μεγάλες? Δεν το ξέρω το θέμα, φίλε, να το δω και να σου απαντήσω, να σου πω τη γνώμη μου επ' αυτού. Ψάξε να με βρεις πίσω από τις λέξεις, σε στιχάκια τη στιγμή. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Είμαστε σύμφωνα με τον Economist, σκίζουμε στην ενεργία, δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 7,9% τον Ιούλιο, μετά την Ισπανία η οποία έφτασε το 10%. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καμπά. Μου στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε στη συνέχεια, κύριε Καμπά, αγαπητέ καπετάνια, γιατί είναι τεράστιο το μήνυμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Σπύρο, τον Μητραβέλα. Γεια σου, Σπύρο, την καλημέρα μας. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι 3 του μηνός. Δημοσιεύθηκαν οι νέες τιμές των τιμολογίων ρεύματος του Οκτωβρίου. Να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, να μας πει τι νεότερο υπάρχει και να κάνει και μια σύγκριση κόστους θέρμανσης με όλες τις πηγές θερμότητας, πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικά, αντλίες και ούτω καθεξής. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε. Ναι,
1: να έχουμε έναν ήπιο ενεργειακό μήνα και ένα ήπιο ενεργειακό χειμώνα. Αυτό εύχομαι, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
0: Έτσι.
1: Διότι είναι μπροστά μας μια νέα ενεργειακή καταιγίδα. Το ζούμε, βλέπεις την αντλία στα καύσιμα, τι γίνεται, βλέπεις τα τιμολόγια του ρεύματος. Τα τιμολόγια του ρεύματος αυξήθηκαν κατά 11% στη Λιανική, κατά 18% στη Χοντρική. Για να πούμε έτσι με απλά νούμερα, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια αυξήθηκε από τα 19,78 λεπτά που ήταν τον Σεπτέμβριο, πάμε στον Οκτώβριο με 21,87 λεπτά. Πρόσεξε, αυτές οι τιμές είναι στα πράσινα, αλλά στις χαμηλές καταναλώσεις, στις μικρές καταναλώσεις, όταν πας πάνω από 200, παραδείγματος χάρη, κιλοβατόρες, το 21,87 γίνεται 31, τόσο. Το 3 μπροστά δεν είχε να παίξει κάτι χρόνια. Έτσι, λοιπόν, τα πράγματα έχουν ζωρίσει. Γι' αυτό κιόλας προτείνω στους φίλους αγοραστές που με ακούνε, όσο είναι νωρίς, να φύγουν από τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία δεν θα αποκλιμακωθούν τους επόμενους μήνες, και να πάνε να κλειδώσουν ένα μπλε χαμηλό που υπάρχει εταιρεία, ο μεγάλος πάροχος Γιάννη.
0: ΔΕΗ, ναι.
1: Με 11,5 λεπτά συνεχίζει αυτή την προσφορά να τη δίνει και τον Οκτώβριο. Η μπλε κιλοβατόρα 11,5 λεπτά με 3,5 ευρώ το πάγιο για 12 μήνες. Κλειδώνεις εκεί και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Ναι. Μαθαίνω ότι υπάρχει προβληματισμό στις εταιρείες, στις άλλες εταιρείες προμηθευτών ρεύματος, γιατί τους παίρνει μεγάλο πελατολόγιο λόγω της σταθερότητας του μπλε τιμολογίου η ΔΕΗ, αγαπητέ φίλε Μιχάλη.
1: Ναι, αλλά τι να.
0: Ας προσαρμοστούν λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να έχει τώρα 22, 23, 25, 27 λεπτά, ας πούμε, την κιλοβατόρα, για όνομα του Θεού. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η αγορά λειτουργεί με τους δικούς τους κανόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν μπορώ να πληρώσω λογαριασμούς ενέργειας που είναι στα ύψη. Και επειδή είπες και προηγουμένως το κόστος το συγκριτικό, θα σου πω μόνο το εξής, ότι πέρσι τον Οκτώβριο ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες το μήνα, πλήρωνε για ρεύμα, σου λέω, γύρω στα 125 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα θα πληρώσει 170.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι
0: δεν
1: υπάρχουν τα χρήματα.
0: Με τα νέα δεδομένα που ισχύουν και έχουν διαμορφωθεί μετά τις παγκόσμιες εξελίξεις, τους δύο πολέμους, την άνοδο του Μπρεν, του αερίου κτλ. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση για μια μέση οικογένεια, δεν μιλάμε για μια μεγάλη επιχείρηση, για μια μέση οικογένεια, για ένα νοικοκυριό 3-4 ατόμων που ζει σε μια παιδινή περιοχή. Δεν μιλάμε τώρα να ζει στους πρόποδες του Ολύμπου ή στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάποια χωριά της Φλόρινας και της Δράμας, σε κανονικές περιοχές με φυσιολογικές μετεωρολογικές συνθήκες. Ποια είναι η καλύτερη λύση?
1: Η καλύτερη λύση για μένα δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη από πλευράς ποιότητας θέρμανσης, αυτό εννοείς.
0: Ναι.
1: Από πλευράς κόστους είναι να χρησιμοποιήσεις πλέον τα κλιματιστικά inverter, όχι τα παλιά. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσεις σε λίγες μέρες με ένα 75, το τυπικό νοικοκυριό θα πληρώνει το μήνα 262 ευρώ από τα 165 που ήταν πέρσι, με 1,10 ευρώ το λίτρο. Το φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό για τις ίδιες καταναλώσεις 113 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του φυσικού αερίου. Και φυσικά το φθηνότερο, αλλά δεν το έχουμε όλοι, είναι η αντλία θερμότητας.
0: Παραμένει το φθηνότερο λοιπόν.
1: Ναι, είναι η αδειά θερμότητα. Αλλά Γιάννη, το 9% των νοικοκυριών έχουν.
0: Ναι, γιατί είναι μια επένδυση η οποία κοστίζει. Αν και οι τιμές τους, κοίταζα,
1: έχουν
0: πέσει σε σχέση με το παρελθόν. Πόσο μπορεί να κοστίζει μια καλή αντλία θερμότητας, αξιόπιστη, λοιπόν, να έχει και after sale, να έχει και.
1: Λοιπόν, Γιάννη, κοίταξε, με το κλειδί στο χέρι, προμήθεια και εγκατάσταση για ένα σπίτι γύρω στα 80-100 τετραγωνικά, σήμερα θα πληρώσει γύρω στα 4 με 4,5 χιλιάρικα.
0: Θυμάσαι πριν μερικά χρόνια ήταν διπλάσια η τιμή.
1: Ναι, ήταν 7,5-7 χιλιάρικα. Πέφτουν οι τιμές, αλλά και πάλι και τα 4, τα 4,5 δεν το έχει σήμερα το νοικοκυριό για να τα επενδύσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Εκτός αν μπορέσει και μπει σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα από τα γνωστά εξοικονομώ και παίρνει την επιδότηση του 50%, κάπως εκεί τα πράγματα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η λύση θα είναι πολύ καλύτερη για όσους έχουν ενεργειακή δυνατότητα στα σπίτια τους. Δηλαδή έχουν και έλυφος, έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
1: Γιάννη, δεν το συζητάμε. Ένα σπίτι το οποίο έχει θωρακιστεί ενεργειακά από πλευράς θερμονώσεων, από πλευράς κουφωμάτων.
0: Είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Τώρα βέβαια τα περισσότερα σπίτια εδώ οι πολυκατοικίες είναι δεκαετίες 60, 70 και 80. Άρα λίγα είναι τα ενεργειακά σπίτια τα οποία αποδίδουν αποτελεσματικά.
1: Αυτά που αποδίδουν αποτελεσματικά είναι από το 2000 και μετά. Δηλαδή αυτά που είναι στη γάμα ενεργειακή κλάση, β, α κτλ. Το μεγάλο κτηριακό απόθεμα της χώρας είναι στις χαμηλές ενεργειακές κλάσεις, στην ζήτα, στην ήτα και πρέπει και αυτά σιγά σιγά να ενταχθούν στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Πρόσεχε, τα λεφτά δυστυχώς δεν είναι πάρα πολλά για να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερα. Έχουν ολοκληρώσει ενεργειακή αναβάθμιση 200.000 σπίτια από τα 5,5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: 200.000.
0: Είναι λίγο. Καλημέρα, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη, την αγαπητή φίλη ακροάτρια που έχει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μου γράφει ότι από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το Athens Charge. Είναι το γνωστό πρόγραμμα, είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το έχω διαβάσει και εγώ, Ελένη, του Δήμου της Αθήνας, του Δήμου της Πρωτεύουσας δηλαδή, η οποία συνοδεύεται από εφαρμογή για κινητές συσκευές. Να πούμε σε αυτό ότι οι οδηγοί θα μπορούν μέσα από την εφαρμογή να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, όσοι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρικού αυτοκινήτου, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτιση του οχήματός τους και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους. Οποιαδήποτε εφαρμογή έχει ενεργειακό αποτύπωμα είναι, όπως καταλαβαίνεις, ευπρόσδεκτη. Επί της ουσίας η καινοτομία, η μεταρρύθμιση είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας Δήμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Αθήνας, αναλαμβάνει μέσω δημοτικής εταιρείας τη συνολική λειτουργία και διαχείριση του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ΔΑΕΜ ΑΕ, που θα έχει την ευθύνη για την εποπτεία των φορτιστών σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση των συνεδριών φόρτισης και των ηλεκτρικών πληρωμών, καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων για τον σχεδιασμό της δημοτικής πολιτικής ηλεκτροκίνησης. Οτιδήποτε ενεργειακό αποτύπωμα, που αφήνει το αποτύπωμα στην πόλη, είναι θετική κίνηση και μπράβο στην διαχείριση του συγκεκριμένου δικτύου από την εταιρεία του Δήμου, δηλαδή από την ΔΕΑΜ ΑΕ.

Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Δεν πρόλαβα Δημήτρη να δω το μήνυμά σου, να τον ρωτήσω για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ πότε θα βγει. Μπορούμε όμως να του στείλουμε ένα μήνυμα και θα μας απαντήσει σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γκόστα. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνει ο κύριος Κιμιονής. Ως καλός δικηγόρος θα ξέρει τα ποινικά. Όχι μόνο τελεσίδικη, αλλά είναι και αμετάκλητη η απόφαση των υπουργοδικείων, των ειδικών δικαστηρίων. Με συγχωρείτε, δηλαδή αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν. Ούτε στο Στρασβούργο δεν μπορούν να επανακριθούν. Έχετε δίκιο, κύριε Κιμιονή. Εγώ είπα τελεσίδικη, αλλά δεν είναι μόνο τελεσίδικη. Είναι και αμετάκλητη. Σωστή επισήμανση. Καλημέρα στον Φίλιππο. Να σε καλά, αγαπητέ Φίλιππε. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Δεδομένου τον Ιούλιο του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ρίψο κίνδυνο να γίνουν εκλογές το Μάιο με την πιθανότητα να μην δύναται να σχηματιστεί κυβέρνηση? Κοιτάξτε, τον Ιούλιο, 1η-1η του Ιουλίου του 27 αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πούμε πιο σωστά. Οι εκλογές είχαν γίνει τον Ιούνιο του 2023, άρα. Το συνταγματικά προβλεπόμενο διάστημα είναι 4 χρόνια. Άρα τον Ιούνιο του 27 πρέπει να γίνουν εκλογές. Το αργότερο. Η λογική λέει πως οι εκλογές θα γίνουν αρχές Μαΐου. Βάλτε και το τέλειο Απριλίου στην εξίσωση. Ή εν πάση περιπτώσει το Μάιο. Ώστε αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, που από ό,τι φαίνεται δεν θα προκύψει, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εθνικές εκλογές, καπάκι. Θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής και αυτομάτως θα διαλυθεί με νέο προεδρικό διάταγμα. Ό,τι λέει το Σύνταγμα δηλαδή, γιατί δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δεν θα έχουν τελεσφορήσει οι εντολές για σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον η Νέα Δημοκρατία θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Και εφόσον είναι το πρώτο κόμμα, εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, άρα θα πρέπει μέχρι τις 20-15-20 Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Γιατί να έχει ολοκληρωθεί? Όχι γιατί υπάρχει πρόβλημα αν αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό. Μπορεί όλη τετραετία να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, όπως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αλλά γιατί δεν πρέπει όταν αναλάβουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άλλο κυβέρνηση συνεργασίας και άλλο υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εκεί καταλαβαίνετε ότι θα είναι απαραίτητο να κληθούν πρόσωπα να διαχειριστούν τα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν πολιτική εμπειρία, το πολιτικό σύστημα δηλαδή γενικότερα, και όχι κάποιοι υπηρεσιακοί υπουργοί και πρωθυπουργοί που θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το δικαστικό κλάδο για κάποιες μέρες μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές. Αυτό επιβάλλει το Σύνταγμα, αυτό λέει η λογική και αυτό λέει και το ρεπορτάζ μου, έτσι για να ενημερώσω το φίλο ακροατή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και στο Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη που μου απαντά στο ερώτημα του φίλου. Αρχές του 27 το νέο εξοικονομώ, αγαπητέ φίλε, υπομονή μερικούς μήνες. Καλημέρα στον κύριο Καμπά, τον καπετάνιο. Έχω σε εκκρεμότητα το μήνυμά του, ο οποίος μου λέει μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο απόθεμα το έχουν η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες δεν έχουν πετρελοπηγές. Πού το βρήκαν άραγε, έχουν μεγάλα δηριστήρια, ενώ η Γαλλία και την Total, που είναι διαχειριζόμενη η Oil πετρέλαια άλλων χωρών, αυτό εις γνώση της Ελλάδας που έχει πετρέλαια και δεν τα ανοίγει. Απορίας άξιων είναι επίσης, ρωτάει ο φίλος ο κύριος Καμπάς, γιατί έχουμε μόνο 2 δηληστήρια στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής της Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Τι γίνεται? Έχει κακομύριδες η περιοχή σας, για πείτε μου.
1: Δεν ξέρω τι ταξινόμηση πάνε να κάνουν πλέον στην αστική τάξη. Δεν ξέρω.
0: Άκουσα έναν υπουργό, υφυπουργό να μιλάει για κακομύριδες. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε με αυτό το χαρακτηρισμό.
1: Όχι βέβαια, εντάξει. Και το ανέρεσε και ο ίδιος βέβαια, εννοούσε άλλο πράγμα, αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Το ανέρεσε γιατί του τράβηξε το αυτή το Μαξίμου.
1: Εντάξει, άσχετα τώρα το τι γίνει. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία ότι δεν μπορείς να ταξινομείς την αστική τάξη σε εκείνους είναι πάρα πολύ φτωχοί, που είναι κουκαράδες, που είναι κακομύριδες, που είναι εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο. Γιατί άμα φτάσουν στο τέτοιο σημείο, τότε πάνε να πει ότι εδώ κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Το κάνετε και ηλεκτρονικά να μας έχετε ταξινομημένους.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ήσασταν στο Sky, ακούγατε τι λέγαμε πριν. Στο Sky, στην τηλεόραση του Sky. Τι λέγαμε με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Σχολιάζαμε για τις κατοικίες. Τι θα γίνει με την αύξηση της ενέργειας και πόσο ενεργοβόρες είναι ορισμένες από αυτές. Μου έλεγε λοιπόν ότι παραμένει η αντλία θερμότητας η καλύτερη και η πιο οικονομική λύση.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι το 70% των κατοικιών είναι παλιά κατασκευή. Άρα έχουν τέτοια προβλήματα, τέτοια μορφή. Όπως και τα αυτοκίνητα. Ο στόλος των αυτοκινήτων ιδιωτικών είναι πάρα πολύ παλιός. Αν δεν μπορεί ο άλλος τώρα να επιβιώσει, θα πάει να αλλάξει το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα. Αλλά άσχετα από αυτό, επειδή γίνεται ολόκληρη συζήτηση, σωστό είναι το εξοικονομώ και να προχωρήσουμε, αν και δεν φτάνει. Είναι πολύ λίγο, πολύ μικρή διαδικασία για τις κατοικίες που έχουν ανάγκη να ενισχυθούν από αυτό. Θα ήθελα να ξέρω, υπάρχει μέρημνα ή εν πάση περιπτώσει περνάει στο υποσυνείδητο του πολίτη ότι θα πρέπει πρωτού ξεκινήσει αυτό το πράγμα ή να βάλει θερμοπρόσωψη να τσεκάρει το σπίτι του αν έχει τις αντοχές που πρέπει. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το βλέπουμε και σε κτίρια τα οποία είναι παραδοσιακά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θέλουμε μια Αθήνα να διατηρήσει τη μορφή της στην παλιά και να δούμε πώς αναπτύχθηκε σαν πόλη ή ταυτότητά της.
0: Τα διατηρητικά κτίρια λέτε.
1: Ακριβώς. Και τα κτίρια αυτά
0: μα τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς είναι ετοιμόρροπα, κύριε Καλλιγερόπουλε.
1: Μα είναι ετοιμόρροπα γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική να.
0: Ναι. Δηλαδή το πρώτο είναι η αναστήλωσή τους ή εν πάση περιπτώσει η συντήρησή τους και μετά να μπούμε σε μια δεύτερη φάση ενεργειακής αξιοποίησης.
1: Βλέπεις τώρα, ο άλλος έκανε τα κτίρια, το έφτιαξε ωραίο μέσα κτλ. Και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε με τον Γκάζι, τι έγινε εκεί, ακόμα δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Και μετά από τόσο καιρό δεν έχουμε μάθει και ακόμα τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Άλλο πάλι αυτό. Για να μην αναλάβουν ευθύνες, τι πάση περιπτώσει. Και κοιτάς και τη συστατικότητα του διπλανού κτιρίου που έχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι, ρε φίλε, ένα λεπτό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχουν έλεγχοι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το σπίτι, όπως είχε χτιστεί και άντεχε μέχρι σήμερα, κοιτάς αν σε μια περίπτωση μια φυσική καταστροφή μπορεί να επιφέρει βλάβες ή ακόμα και θανάτους σε ανθρώπους οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Είναι θέμα.
0: Είναι κάπου 1500 τα αναξιοποίητα νεοκλασικά τα οποία είναι ετοιμόρροπα μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Έκανε ένα ρεπορτάζ δηλαδή και έβλεπα τα νούμερα. Τα οποία έχουν κολλήσει είτε από φυλές παλιές, είτε έχουν κατασκευθεί, είτε δεν υπάρχουν κληρονόμοι, είτε.
1: Για πολλά είτε λοιπόν. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός σωστός. Για να δούμε τι θέλουμε.
0: Πόσο διαφορετικά όμως και πόσο πιο όμορφη θα ήταν η Αθήνα αν αυτά τα νεοκλασικά είχαν αναπαλαιωθεί, είχαν συντηρηθεί, είχαν φωτιστεί καταλήλως. Για φανταστείτε τι όμορφη θα ήταν.
1: Και άλλα που γκρεμιστήκανε.
0: Και άλλα που γκρεμιστήκαν παλαιότερα, βεβαίως.
1: Κτίρια του Σίλερ και που εντάξει, αυτά είμαστε.
0: Τώρα, αυτά πώς θωρακίζονται σε φυσικές καταστροφές. Εντάξει, εκεί συνέβη το μοιραίο, δυστυχώς για τους ανθρώπους. Εξεράγει το φυσικό αέριο, έγινε ό,τι έγινε αυτό το μακελιό φοβερό.
1: Όταν έχεις λιθοδομή.
0: Εδώ σε σεισμούς απλούς λέμε, σε σεισμούς 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Θα πέσουν μπαλκόνια, στη θέα.
1: Αυτά έχουν αντέξει όμως τον χρόνο, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν πάρεις ένα τέτοιο σπίτι, θα προσπαθήσεις να το ενισχύσεις στατικά πώς. Μπορεί να του βάλεις πλέγματα με μπετό, το οποίο είναι ταχείας, έτσι. Ήξερες να του ρίξεις με γκανάιτ. Δηλαδή να το δέσεις, να το κάνεις όλο μασί.
0: Ναι.
1: Μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν 10.000 τρόποι υπάρχουν. Δεν είπε η τεχνολογία, δεν μπορεί να τα φτιάξει όλα. Αλλά έχει τη δυνατότητα άλλος να το κάνει. Δεν την έχει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πώς βοηθείται η Αθήνα να διατηρήσει μια φυσιογνωμία, έστω κατελάχιστον, για αυτό που ήταν το πάλε ποτέ.
0: Για τώρα, αυτό, λοιπόν, αυτά τα σπίτια εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Δήμου, της Αθήνας ή οποιοδήποτε Δήμου, της Περιφέρειας ή του Υπουργείου.
1: Αυτά είναι ιδιωτικά. Όμως εδώ, όταν είναι ένα τέτοιο διατηρητέο και είναι μια πολιτιστική κληρονομιά, εντάσσεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά για την ενίσχυσή του είναι άλλο αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά το κράτος είναι εκείνο το οποίο δίνει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το ανακοινήσουν στην Ευρώπη. Γιατί η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ή άλλες χώρες ευρωπαϊκές του Νότου έχουν τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Όπου και αυτοί έχουν τα ίδια προβλήματα. Αγίεσμος στην Ιταλία, τα ίδια προβλήματα.
0: Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Καλογερόπουλε, ο διαγωνισμός για την αρχιτεκτονική μελέτη του Ελαιώνα έγινε. Μπορείτε να μας ενημερώσετε. Τι μέλη γίνεται, πήρε παράταση πάλι. Πότε θα γίνει.
1: Αλλά θέλω να σας πω εδώ, δεν είναι το κομμάτι όπου θα γίνει, όπου γίνεται το γήπεδο, όπου εμείς έχουμε κάνει χρήση της γης και ούτω καθεξής. Άρα αυτοί οι οποίοι, οι συνάδελφοι, τα γραφεία που θα μπουν στο διαγωνισμό και θα πάνε και τα. Και θα πληρωθούν κιόλας πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πάει στις καλένδες, όπως βλέπετε, εφόσον δεν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο μέχρι σήμερα. Παίρνουν και το κομμάτι όπου είναι τα παλιά τα χτέλ στην περιοχή του Περιστερίου, αλλά παράλληλα και το νέο μουσείο που είναι στην Ακαδημία Πλάτωνος. Δηλαδή τα ενσωμάτωσαν όλο μαζί και καλά κάνανε. Βέβαια υπάρχει και μια ιδιωτική μελέτη για πέρυξη του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, δεν χρειάζεται να το πει τι έχει κάνει, όπου αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούνε, να τα βάλουν κάτω και παράλληλα οι χρήστες για να αλλάξουν, γιατί ακούω για κατοικίες. Μάλιστα, ήδη στην περιοχή του Εγάλεου υπάρχουν και κατοικίες.
0: Ναι.
1: Και στον Ελαιώνα.
0: Είναι αρκετά κοντά το Εγάλεο, δίπλα, Όμορος Δήμος.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι τώρα εδώ που μιλάμε, το γήπεδο είναι απέναντι. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα, το κιτ, τα χτέλ, ναι, όλα.
0: Το χρονοδιάγραμμα του γηπέδου θα πάει κανονικά όπως έχει προβλεφθεί.
1: Προχωράει, μάλιστα.
0: Άρα τέλη του 27 θα έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο πρώτα αυτός.
1: Βέβαια, αλλά πρέπει λοιπόν να δούμε, όπως και τα παρηματοφόρα του Δήμου της Αθήνας, να κάνουν μια πρόβλεψη. Πού θα παρκάρουν, να κάνουν μια πρόβλεψη.
0: Μάλιστα,
1: δεν
0: λοιπόν,
1: μπορεί να τα αφήνουν να τα βγάλει μόνο στο καθένα.
0: Θα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο περισσότερα. Απλώς να σας αναφέρω, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ το μήνυμα του αγαπητού φίλου του συναδέλφου σας, ο οποίος πάντα επισημαίνει ότι. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Είναι συναδέλφό σας. Επανέρχεται με τις ίδιες ερωτήσεις. Πολεοδομικά, δόμηση εκτός οικισμού, κατηγορία 5 ευθερέτων, σιγεία σειρμάτου. Εκλογές, ρωτάω επανειλημμένα 3 χρόνια τώρα και εσάς και άλλους και δεν παίρνω απαντήσεις.
1: Θα πάρει από μένα απάντηση τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν εξαρτάται από μένα. Εμείς πιέζουμε, όπως τα εκτός σχεδίου που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, η αναγνώριση εδώ που θα έπρεπε να έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί βγαίνει σε έξω, λες 10 πράγματα, τα οποία και δεν αφορούν μόνο τα πολεοδομικά και σου λένε ότι κάνει σύντριγγα προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα ανάμεσα στην κυβέρνηση.
0: Κατανοητό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση στο κέντρο αλλά και σε όλους τους περιφερειακούς δρόμους.
7: Real FM.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: τρομερό.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Χειμώνας έξω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα?
0: Αλέξανδρο.
1: Το πρωί 6 μποφόρ στα βόρεια προάστια, βροχή, δυνατή βροχή και 9 βαθμούς Κελσίου. 9 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση δηλαδή, έδειγνε 11, αλλά η αίσθηση λόγω του βοριά ήταν 8-9 βαθμοί Κελσίου. Φαντάζομαι θα ανέβει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν λέμε όχι στην αλλαγή των εποχών, είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Απλά το σχολιάζουμε και θα μας πει και ο κύριος Καντερές τι συμβαίνει. Υπάρχουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να το ξέρετε. Έχει εκδοθεί νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα αλλά και στην Αττική, έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο οι άνεμοι. Κατά συνέπεια, επειδή πολλοί κόσμος πηγαίνουν, έρχεται στα νησιά, κατάγεται, ζει, εργάζεται στα όμορφα νησιά μας, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει και κόσμος ο οποίος επιλέγει αυτή την περίοδο να ξεκουραστεί, να αλλάξει παραστάσεις, να κάνει διακοπές και όχι το καλοκαίρι. Επειδή υπάρχει επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τηλεφωνήστε στα κατατόπους λιμεναρχεία και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους μέχρι το μεσημέρι.

και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Από αύριο το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Δεν συζητάμε για την Κρήτη, παραμένουν τα προβλήματα και είναι μεγάλα και δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στο δίκτυο υποδομών στην περιοχή. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, αρκετά χωριά της, κυρίως του Ρεθύμνου. Και πολλές ζημιές. Πλημμύρισαν υπόγεια, καλλιέργειες, σπίτια,

0: Θα τα πούμε για τη Γαλλία, αγαπητέ φίλε Νίκο. Πολύς κόσμος στη Γαλλία. Προσέξτε, επειδή η γαλλική αστυνομία δεν αστείευεται, μόνο χθες έγιναν 1747 συλλήψεις ανηλίκων μαθητών μέσα σε μια μέρα. Και οι περισσότερες, να πούμε, κινητοποιήσεις των Γάλλων δεν έγιναν, των Γάλλων πιτσιρικάδων, των Γάλλων μαθητών δεν έγιναν στο Παρίσι, αλλά στους δρόμους μεγάλων περιφερειακών πόλεων. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όλο αυτό και πώς διαμορφώνεται και σε σχέση με την Ισπανία, όπου είναι η υποκατάρρευση η κυβέρνηση Σάντσεφ και από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθεί σε πρόορες εκλογές, αλλά και σε σχέση με αυτά τα οποία έρχονται όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου κομματιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άνοδο της ακροδεξιάς και βέβαια σε συνδυασμό με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Να το δούμε όλο αυτό από την αρχή. Πάμε στα καθημάς, στα δικά μας, με την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Που βρίσκεται εδώ όπως πάντα στις επάλξεις της ενημέρωσης και της πληροφόρησης του κοινού του Real FM. Μ' ακούς?
1: Βεβαίως, εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, έχω ένσημα 2 μηνών για το 1989. Τα μηνύματα αυτά ήρθαν χωρίς να φέρω ότι θα σου κάνω ερωτήσεις. Από φίλες ακροάτες και ακροατές που θέλουν ενημέρωση. Έχω ένσημα 2 μηνών για το 89 και 2 μηνών για το 90. Από το 93 εργάζομαι ως τώρα συνεχώς και είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Θεωρούμε παλαιός ασφαλισμένος. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
1: Λοιπόν, θεωρείται παλαιός ασφαλισμένος γιατί έχει έστω και μία ημέρα ασφάλισης πριν το 1993.
0: Ναι.
1: Το πότε μπορεί να βγει στην σύνταξη, το πιθανότερο σενάριο είναι στα 62 με 40 χρόνια κάνοντας και εξαγορές, ή να περιμένει τα 67 αν δεν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη και δεν έχει τα 40 χρόνια. Αν έχει βαρέα επίσης μπορεί να βγει στα 62. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Mm-hmm. Οι βασικότεροι είναι στα 62 και στα 67.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου το διάβασα, δεν ήθελε να πούμε το όνομά του. Δώσε μου δευτερόλεπτα, αγαπητή Μαργαρίτα, είναι πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Χαρίλαος σε ρωτάει το εξής. Συνταξιούχος αναπηρίας με 5.000 ένσημα με 16 χρόνια και κάτι μήνες αναγνώρισης, συνεχίζει και εργάζεται. Αν μπορέσει μέχρι τα 67 του χρόνια, θα βάλει κάποιο αριθμό σε ένσημα και θελήσει να μετατρέψει τη σύνταξή του σε γύρατος. Το ανταποδοτικό και επικουρικό μέρος της νέας σύνταξης γύρατος θα υπολογιστεί με έναν ενιαίο συντελεστή αναπλήρωσης για όλα μαζί τα ένσημα, ή θα υπολογιστεί με ένα χαμηλό ξεχωριστό συντελεστή για τα ένσημα που μπήκαν κτλ.?
1: Όχι, θα είναι μια καινούργια αίτηση, οπότε θα υπολογιστεί από την αρχή με το σύνολο του χρόνου που έχει πραγματοποιήσει.
0: Μάλιστα. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη η απάντηση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στα θέματα, Μαργαρίτα. Τα υπόλοιπα θέματα είναι φορολογικά. Θα απαντηθούν αύριο από τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Να μας πεις
1: για
0: τη νέα ρύθμιση οφειλών από 72 σε 120 δόσεις.
1: Λοιπόν, η ρύθμιση των 72 δόσεων μετατρέπεται για όποιον επιθυμεί, ακόμα και αν είναι μέσα σε αυτή τη ρύθμιση και συνεπής, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή της σε 120 δόσεις. Έχουμε πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα το επιτόκιο παραμένει βέβαια το ίδιο, το 5,84, η ελάχιστη καταβολή επίσης παραμένει 30 ευρώ, εδώ όμως μπορούμε να συμπεριλάβουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 31 12 του 24.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην προηγούμενη ήταν το 23. Επίσης, και αυτό είναι θετικό, να μην έχει ενταχθεί σε ρύθμιση μέχρι και 31 του 26. Εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα σε σχέση με το πότε μπήκε κάποιος στη ρύθμιση. Τώρα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα, άρα μέχρι και το 26 τον ένατο, αν δεν έχει μπει σε ρύθμιση, μεταβαίνει σε αυτή την ευνοϊκή των 120 δόσεων. Προθεσμία υποβολής έχουμε μέχρι και 36 του 27.
0: Μάλιστα, ακριβό το επιτόκιο, υψηλό.
1: Το επιτόκιο ήταν πάντα υψηλό,
0: ναι.
1: Αλλά η ελάχιστη δόση είναι τα 30 ευρώ, διευκολύνει έτσι κι αλλιώς, οι 120 δόσεις διευκολύνουν σε σχέση με τις 72, θα πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι δεν μπορούμε να έχουμε αρρύθμιση στις οφειλές από 1η-1η του 25 ή να τις εντάξουμε στην 24. Ρύθμιση,
0: κατάλαβα.
1: Δηλαδή στην πάγια.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς είδες, τι σου λένε οι πολίτες με τους οποίους συναναστρέφεσαι για τέτοιου είδους θέματα αριθμίσεις, τη βρίσκουν ικανοποιητική τη ρύθμιση, θα ήθελαν κάτι καλύτερο σε επίπεδο επιτοκίου?
1: Οι πολίτες θέλουν πάντα να υπάρχει μια ρύθμιση. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι αρχικά μπαίνουν για να πάρουν έστω μια ασφαλιστική ικανότητα ή μια ασφαλιστική ενημερότητα να πουλήσουν ένα ακίνητο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τη διατηρήσουν στη συνέχεια. Γι' αυτό και τα χρέη βλέπουμε
0: εκτοξεύονται.
1: Εκτοξεύονται. Σήμερα βρίσκονται πάνω από τα 52,43 δις.
0: Αναφέρεσαι στα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία?
1: Ναι, αυτό mm-hmm. είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί μιλάω για το ΚΕΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πάντα είναι συμφέρουσες και επιθυμητές οι ρυθμίσεις. Το θέμα είναι να μπορούν να τις εξυπηρετούν και στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση, Μαργαρίτα, από φίλη ακροάτρια ή ακροατή. Από φίλο ακροατή, το Βασίλη. Καλημέρα σας, κυρία Παπαγιάννη, και σε εσάς, κυρία Κάρδαρη. Έχω 23 χρόνια ασφάλιση στην Ελλάδα. Μετανάστευσα πριν από 10 χρόνια. Δικαιούμαι σύνταξη από τη χώρα μου, από την Ελλάδα?
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πολύ συνηθισμένη σε αυτούς που φεύγουν, στους συμπολίτες μας που φεύγουν για το εξωτερικό. Για να πάρει σύνταξη από την Ελλάδα, θα πρέπει ή να είναι τελευταίος φορέας η Ελλάδα και να μεταφέρει το χρόνο του εξωτερικού, mm-hmm. ή να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 15 έτη εργασίας στην Ελλάδα, mm-hmm. ούτως ώστε να πάρει αυτοτελώς μία σύνταξη ελληνική στα 67. Οπότε ο φίλος μας μπορεί, ο φίλος ακροατής μπορεί να πάρει σύνταξη στα 67.
0: Και ένα ακόμα ερώτημα από το φίλο το Γιώργο, δεν διαβάζω το όνομα, το επώνυμό του, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει. Καλημέρα, έχω βγάλει σύνταξη από ΝΑΤΑ από το 2024. Μέσα σε 3 μήνες πήρα σύνταξη και επικουρική. Δικαιούμαι ΦΑΠΑΞ, το οποίο δεν έχω πάρει ακόμα. Τι μπορώ να κάνω? Μήπως πρέπει να βάλω κάποιον εργατολόγο να το ψάξει?
1: Όχι, να μην βάλει εργατολόγο. Είναι μια απλή διαδικασία να πάει την απόφαση στο ΝΑΤ, την απόφαση συνταξιοδότησης της κύριας σύνταξης, να υποβάλει μια σχετική αίτηση και να δώσει και τον αριθμό λογαριασμού και να ζητήσει να απονεμηθεί το ΕΦΑΠΑΞ του ΝΑΤ. Προθεσμία δεν υπάρχει, αλλά βέβαια καθυστερούν, δηλαδή σήμερα βρίσκονται περίπου στον 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Για την απονομή τους.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως δεν υπάρχει προθεσμία να το κάνει οπωσδήποτε.
0: Ναι, πότε θα δική μου ερώτηση αυτή, πότε θα ψηφιοποιηθούν όλα τα ένσημα για όλους τους ασφαλισμένους πριν το 2002?
1: Δεν μπορώ να δώσω μια προθεσμία. Πάντως γίνεται σταδιακά μια ένταξη στη ψηφιοποίηση των ενσήμων. Βαδίζει με γοργούς ρυθμούς. Πάντα θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον πριν το 2002 τα αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια μας.
0: Ναι.
1: Και να μην είμαστε εφησυχασμένοι στην ψηφιοποίηση που κάνει ο ΕΦΚΑ.
0: Ναι, δηλαδή ξεκινήσει η ψηφιοποίηση, προχωράει αυτή.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Και έχουμε πολλά στοιχεία που βρίσκουμε, έστω και από χαμένα ένσημα, αλλά θα πρέπει να τα έχουμε στα χέρια μας, να τα προσέχουμε.
0: Καλά.
1: Και 2 χρόνια πριν τη σύνταξη να τα δίνουμε εμείς για ψηφιοποίηση.
0: Ναι, τώρα φοβερό αυτό, έτσι. Ούτε σε χώρες Αφρικής, δηλαδή, okay, χάνεις για κάποιον λόγο τα ένσημά σου, τα παλιά βιβλιάρια ένσημων που λέγαμε.
1: Είναι
0: και δεν υπάρχει
1: πρόβλημα.
0: Ένα διπλότυπο αποδεικτικό στα ασφαλιστικά ταμεία, αν είναι δυνατόν.
1: Είναι με πολύ μεγάλο τρόπο.
0: Χάνεις δηλαδή 10 και 15 χρόνια ασφάλισης, επειδή μπορεί να σου πήρε φωτιά το σπίτι, να έγινε κάποιο σεισμός, κάπου να έχασες τα δικά σου ένσημα τα οποία φιλούσες με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό σε ορισμένες περιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, αν είναι δυνατόν.
1: Και αργεί πάρα πολύ η απάντηση. Ακόμα και αν είναι αρνητική.
0: Ναι.
1: Αργεί πάρα πολύ. Οπότε πρέπει κάποιο.
0: Τι σημαίνει, δεν κρατούσαν αρχείο? Τι ακριβώς
1: έχει
0: γίνει?
1: Καταστραφεί και το αρχείο του ΕΦΚΑ. Δεν καταστρέφονται μόνο τα δικά μας ένσημα.
0: Κατάλαβα.
1: Σε μετακομίσεις, ναι, τα αρχεία τα οποία πολλές φορές πλημμυρίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Μπάχαλο.
1: Υπάρχουν προβλήματα.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι μια φορά πριν από χρόνια έκανε εκπομπή ο Γιώργος ο Αυτιάς, τότε στο Sky, και είχε μπει με δική του κάμερα μέσα.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Το θυμάσαι? Στα γραφεία του ΕΦΚΑ που υποτίθεται κρατούσαν τους φακέλους των ασφαλισμένων. Ένα χάος. Κάτω φάκελοι, ποντίκια. Μάλιστα.
1: Είναι μια πραγματική κατάσταση, δυστυχώς.
0: Να είμαστε καλά, καλημέρα μας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω. Ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: House Life Experience.
11: Η μπάρα επιλέγει.
4: Σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26

0: όπως η δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα. Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Αναμένουν τα προβλήματα στην Κρήτη, αναμένονται και σήμερα ισχυρές καταιγίδες και σφοδρή κακοκαιρία. Τώρα πέρα από τις ζημιές, τις πολλές ζημιές, τις πλημμύρες σε υπόγεια, σε καταστράφηκαν αυτοκίνητα, βεβαίως υπήρξε και μια απώλεια ζωής ενός άτυχου 80χρονου βοσκού, τον οποίο παρέσυραν τα φερτά υλικά δυστυχώς. Τώρα έχει γίνει μεγάλη ζημιά στην παραγωγή της Κρήτης, γιατί πριν από την ολοκλήρωση της συγκομιδής της φθινοπορνής πατάτας και της παραγωγής των υπαίθριων κηπευτικών, καταλαβαίνετε ότι μετά τις πλημμύρες και τις ζημιές που έγιναν, η χώρα χάνει σημαντικές ποσότητες, οι οποίες αναμένεται να πιέσουν να ρίξουν τις τιμές όσο μπορούν να τις ρίξουν τις τιμές, και θα ανέβουν μάλλον προς τα πάνω. Θα αρχίσει να βγαίνει σε λίγο η λεγόμενη θερμοκηπιακή παραγωγή. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό, γιατί το θέμα των οποροκηπευτικών είναι σημαντικό, γιατί τους τελευταίους μήνες κατέγραφαν αρνητικό πληθωρισμό και αυτό φαίνεται ότι πλέον σταματάει και θα προσθεθεί ένας ακόμα πονοκέφαλος συνολικά στον πληθωρισμό όλης της χώρας, έτσι όπως τον μετράει η στατιστική υπηρεσία.

0: Σας είπα πριν από λίγο ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,1% από τα στοιχεία της Ευρωζώνης και είμαστε μεταξύ των μόλις 4 χωρών της Ευρωζώνης με αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, και αυτό είναι το σημαντικό. Όμως θέλω τη ζωή μου να... Δηλαδή τα καύσιμα εκτόξευσαν στο 5,1% τον γενικό δείκτη του πληθωρισμού, όμως για πρώτη φορά, και να το πούμε αυτό, φαίνεται ότι απέδωσε, αφού εφαρμόστηκε ένα πλήρη μήνα, δηλαδή από τις αρχές Σεπτεμβρίου που εφαρμόστηκε, αυτή η εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών σε πόσα ήταν, 1.700 περίπου προϊόντα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, που πρόθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Φαίνεται λοιπόν, αν διαβάσετε αναλυτικά τα στοιχεία του πληθωρισμού, ότι εκεί υπάρχει μια αποκλιμάκωση τιμών, όχι πολύ μεγάλη, 0,2-0,3%. Όμως μέσα στη γενικότερη άνοδο τιμών σε όλα τα προϊόντα υπήρξε και μια μικρή μείωση. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό, κυρίως για τα προϊόντα. Για το πετρέλαιο τα πράγματα είναι δύσκολα και για τα καύσιμα γενικότερα, και θα τα αναλύσουμε μετά με τον Γιώργο τον Αυτιά. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έρχονται από το εξωτερικό δελτίο όσον αφορά τα καύσιμα, και αυτό γιατί χθες πήρε απόφαση G7 υπό την προεδρία του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, για απελευθέρωση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ, βέβαια, όχι μόνο πετρελαίου, τους επόμενους 3-4 μήνες. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, αν δεν υπάρξει άλλο γεγονός, θα ρίξει τις τιμές. Τώρα, αν θα τις ρίξει σημαντικά ή όχι, μένει να φανεί από Δευτέρα στην πράξη, στις αγορές δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει τα νέα δεδομένα, τι προβλέπετε για το απαγορευτικό και τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Ελάτε, κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καλημέρα σας.
1: Να ξεκινήσουμε από το απαγορευτικό. Για την Κρήτη θα πούμε που είναι η Φυσιάλωση, θα πούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, υπάρχει απαγορευτικό με νέα αποφόρους στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφερέα κλπ. Στις υπόλοιπες περιοχές 7 με 8. Τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα θα υπάρξει το απαγορευτικό. Από εκεί και πέρα νομίζω θα υπάρχει μια μικρή εξασθένηση, για αύριο βέβαια δεν υπάρχει λόγος. Οπωσδήποτε όμως υπάρχει, άρα λοιπόν πρέπει να ενημερώνεται από τα λιμεναρχεία πώς θα είναι η εξέλιξη του καιρού.
0: Τι προβλέπετε για μετά το μεσημέρι?
1: Το απόγευμα να φύγει το 9.
0: Θα είμαστε στο 8 δηλαδή, άρα κάποια πλοία θα φύγουν μάλλον.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό παρατηρείται κάθε 3 ώρες, γίνεται ανανέωση κλπ. Αλλά πιστεύω πως το απόγευμα το 9 θα φύγει ανάλογα με τις παρατηρήσεις, έτσι ώστε να φύγουν και τα μεγάλα καράβια κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για τον καιρό. Στις περισσότερες περιοχές, από Δυτική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα, νησιά, Ανατολικό Αιγαίο, βασικά ηλιοφάνεια. Συννεφιές υπάρχουν από Θεσσαλία και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, ίσως ρίξεις κάτι σταγόνες, όχι κάτι ιδιαίτερο. Εντοπίζεται ο καιρός στην Κρήτη, όπου εκεί υπάρχει ύφεση, κατά τη γνώμη μου, όχι επιδείνωση, ύφεση. Βρέχει βέβαια, αλλά τα φαινόμενα που υπήρχαν φεύγουν, εξασθενούν, φεύγει αυτό το χαμηλό, μειώνεται και η αστάθεια. Εν πάση περιπτώσει, και τις επόμενες ώρες θα υπάρξει σχετική ύφεση. Βέβαια, έχει σημασία τι έχει προηγηθεί, τα νερά που υπάρχουν, πώς θα φύγουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι καταιγίδες και τα έντονα φαινόμενα και αυτή η μεγάλη αστάθεια υποχωρεί, καθώς και το χαμηλό αυτό και φεύγει και επικυρώνεται και ούτω καθεξής. Τώρα, βέβαια, και στα Δωδεκάνησα είχαν κάποια φαινόμενα. Υπήρχε και το ατυχές γεγονός με τον κεραυνό. Είναι, κύριο Παγιάννη, έχουμε πει.
0: Σωστά, δεν το ανέφερα πριν. Ανέφερα μόνο την τραγωδία με τον Βοσκό. Είχαμε και άλλη μια τραγωδία. Μια γυναίκα από τη Γερμανία, τουρίστρια στην Ελλάδα, περπατούσε στην παραλία με τον σύζυγό της.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
0: Και κεραυνοβολήθηκε. Πέθανε επί τόπου.
1: Αυτό ακριβώς είναι δεύτερο γεγονός που ακούω. Ακριβώς η ίδια περίπτωση. Μέσα σε καταιγίδα, όρθια και μάλιστα να είναι το υψηλότερο σημείο της παραλίας. Έπρεπε κάπου να πάει, βλέπει την καταιγίδα ή έστω να πέσει στην άμμο και χτυπήθηκε από την Γερμανία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σπάνιο μεν, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, βελτιώνεται και ο καιρός. Για αύριο τώρα.
0: Άρα βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός, μάλιστα.
1: Και βέβαια, αύριο ακόμα καλύτερα θα εξακολουθήσει.
0: Πάντως το πρωί ξυπνήσαμε με βροχή και πολύ ισχυρούς ανέμους, εδώ στα βόρεια προάστια τουλάχιστον.
1: Και βέβαια. Και, εδώ
0: και αρκετά χαμηλή θερμοκρασία για τα δεδομένα της εποχής.
1: Και η θερμοκρασία να φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Και βέβαια αρκετό κρύο το πρωί. Θα συνεχίσει αυτές οι θερμοκρασίες χαμηλές να υπάρχουν από αύριο, κυρίως Δευτέρα, υπάρχει μια άνοδος. Και άλλη εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη είναι ο καιρός στεγνός, να ανεβαίνει και η θερμοκρασία, να έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια, βελτιώνεται ο καιρός. Αυτό πάντως το γεγονός στην Κρήτη, έδωσε και μια εξήγηση τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο καπετάνιος, ο κύριος Τάσος Καμπάς, αν υπάρχουν ενδείξεις από κλιματικά μοντέλα και μελέτες για το χειμώνα που έρχεται. Έχετε κάποια εικόνα?
1: Όχι. Θέλω να αποφεύγω τέτοιες μακρόπνοες και επισφαλείς προγνώσεις.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Την καλημέρα μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κρατάμε φίλες και φίλοι ότι από Δευτέρα βελτιώνεται ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, Τώρα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα, τι άλλο να έχουμε. Και αμέσως μετά ειδήσεις με την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στον Real FM. Είναι η καινούργια.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
4: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 3069 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
0: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
0: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
0: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
14: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
15: Πάλι για τα φαγητά μας.
14: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
15: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
14: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
15: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
14: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
16: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
17: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
2: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανωτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
2: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
3: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

φόντανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάφε Κοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 93FM Radio.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Στις 3 Οκτωβρίου του 1945, σαν σήμερα, στην Αμερική, ένα αγοράκι πήρε μέρος σε διαγωνισμό ταλέντων και βγήκε δεύτερο. Δεν ήταν ο μικρός Τζον από το Τέξας, ήταν ο άσημος τότε Elvis Presley. Την ίδια ημέρα του 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένα κοριτσάκι. Δεν ήταν η μικρή Μέρη από τη Βιρτζίνια, η Γκουέν Στεφάνι, τον Όντα Ουπτιτάν. Το 1984, πάλι σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι που σήμερα την ξέρουν όλοι σαν pop τραγουδίστρια. Ήταν η Ashley Simpson. Και το 1999, σαν σήμερα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής στην Ιαπωνία, μια εθνική ομάδα του Ensemble πήρε χρυσό μετάλλιο. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε εθνική ομάδα, η δική μας ήταν.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hugo.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
5: Spot by Hugo.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hugo.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αλμά,
1: πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει.

0: αγάπηση.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστεί όμορφε στιγμέ.
1: Ή να γιορτάσει κάποιε άλλε.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Τώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
1: Κύριε, κύριε!
0: Κωστάκι, για πες μας.
1: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
0: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
1: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
0: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
1: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

Radio Πρέβεζα 93. 93. Ακούς αυτό.

0: μαγειρεύουν πάλι αύριο.
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην...
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο

0: 232-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομία.

Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: 93.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682025689.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Και αυτό.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: 82 026 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hugo.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hugo.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Το Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Χριστόφορος Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 3 Οκτωβρίου του 1945, σαν σήμερα, στην Αμερική, ένα αγοράκι πήρε μέρος σε διαγωνισμό ταλέντων και βγήκε δεύτερο. Δεν ήταν ο μικρός Τζον από το Τέξας, ήταν ο άσημος τότε Elvis Presley. Την ίδια ημέρα του 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένα κοριτσάκι. Δεν ήταν η μικρή Μέρη από τη Βιρτζίνια, η Γκουέν Στεφάνι, το No Doubt ήταν. Το 1984, πάλι σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι που σήμερα την ξέρουν όλοι σαν pop τραγουδίστρια. Ήταν η Ashley Simpson. Και το 1999, σαν σήμερα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής στην Ιαπωνία, μια εθνική ομάδα του Ensemble πήρε χρυσό μετάλλιο. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε εθνική ομάδα, η δική μας ήταν.
7: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697
12: 2070-728
13: Arsinoi.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
14: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.

0: κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21η Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Από το ποιείο Άγιος Νικόλαος, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: No matter what. No matter what.

0: way.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, εντούρο με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
4: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: 93 FM Radio.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Preveza 93.
1: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: σκεφτείς, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Radio Preveza 93.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Preveza 93.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682 025 689.

0: 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
10: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
10: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει,
10: αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
11: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτος σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: 93 FM.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Sweet love. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις. Radio.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
5: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
3: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
4: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
3: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 89 0 40. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Δεν το βάζει κάτω ο Μαρτ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: 93.
1: Στις 3 Οκτωβρίου του 1945, σαν σήμερα, στην Αμερική, ένα αγοράκι πήρε μέρος σε διαγωνισμό ταλέντων και βγήκε δεύτερο. Δεν ήταν ο μικρός Τζον από το Τέξας, ήταν ο άσημος τότε Elvis Presley. Την ίδια ημέρα του 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένα κοριτσάκι. Δεν ήταν η μικρή Μέρη από τη Βιρτζίνια, η Γκουέν Στεφάνι, τον Όντα Ουπτίταν. Το 1984, πάλι σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι που σήμερα την ξέρουν όλοι σαν pop τραγουδίστρια. Ήταν η Άσλη.

0: οποιαδήποτε εθνική ομάδα, η δική μας ήταν.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
8: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
3: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 26823069 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
0: 93 FM.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOW.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hoka.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoka.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hoka στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: 8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις προτάσεις σας από την κατηγορία αυτών των τραγουδιών που σας περιέγραψα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα των Four Tops. Το Reach Out, I'll Be There από τον Αύγουστο του 1966. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Motown. Διασκευάστηκε και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Τι ζητάς». Ερμηνευτής ο Χρήστος Δάντης. Διασκευή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Γεια σου Ρίτσα, Shocking Blue και Venus, ε? Γεια σου Κωνσταντίνε, Crosby, Stills, Nash & Young, Prison Song, διασκευασμένο από τον Πασκάλι.

Αντριάνο Τσελεντάνο από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Un vivo su Leone. Ο Τάκης Αντωνιάδης με την παρέα του, του Sounds. Το διασκεύασαν στα ελληνικά το 1963 με τον τίτλο «Το μάθημα». Συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως στη δεκαετία του 60, οι διασκευές από το διεθνές ρεπερτόριο σε ελληνικό τραγούδι, κυρίως όμως έντονες επιρροές από τη γειτονική μας Ιταλία. Έτσι συμβαίνει και με το επόμενο που έρχεται. Ο Little Tony με το κουορεμάτο θα διασκευαστεί στην Ελλάδα από τους Αρίωνες με τον τίτλο «Τρέμει η καρδιά μου».

Τα ξένα τραγούδια λοιπόν που έγιναν ελληνικά σήμερα στο αληθινό ραδιόφωνο. Έχουμε ακούσει πρώτα τα πρώτα δείγματα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Και αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Γεια σου Νίνα, η Νίνα με ρωτάει ποιοι έχουν διασκευάσει στα ελληνικά του Ρόκο Γκρανάτα, το Μαρίνα. Εάν δεν κάνω λάθος, η διασκευή πρέπει να έχει γίνει από τον Δάκη. Αλλά εάν το γνωρίζεις, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσεις. Γεια σου αγαπητέ. Καλημέρα στην Εροφίλη, γεια σου Λεωνίδα, Eddie Grant και Gimme Hope Joanna. Αυτό πρέπει να έχει διασκευαστεί από τον Πασκάλια, δεν κάνω λάθος. Πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο, στο Wolverhampton και στη Δήμητρα, Tattooed Lady, Rory Gallagher, από το οποίο φυσικά έχουν δανειστεί το ρυθμό για το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη, «Τους δρόμους του πουθενά». Γεια σου Στέλιο, αγοράζω παλιά, του Λάκη Τζορντανέλη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, από τη φωνή του Γιάννη Πάριου, για να ακούσουμε λοιπόν το αυθεντικό.

Νοέλ Κορδιέ, λοιπόν, στα γαλλικά. Από εκεί προέρχεται τον Νανά, λοιπόν, για τη Σε αγάπησα του Γιάννη Πάριου. Το οποίο καταλάβατε αμέσως από τις πρώτες νότες.

Το 1980 τον Μάρτιο θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Δεν ξεχνιέσαι» του Γιάννη Πουλόπουλου. Μέσα σε αυτόν λοιπόν το δίσκο υπάρχει και το τραγούδι «Αγάπη μου», το οποίο είναι η διασκευή του ξένου τραγούδιου με τον τίτλο «Αγάπη μου». Ακούστε το.

Τον Απρίλιο του 1974 η πολύ γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Μία Μαρτίνι συμπεριέλαβε το «Αγάπη μου», ερμηνευμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, στο τότε άλμπουμ της. Δημιουργείται εκτός από την ίδια, ήταν ο Τζόρτζιο Κόντε και ο Ντάριο Μπέμπο. Και η ερμηνεία της Μία Μαρτίνι στα ελληνικά δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει, δεδομένου ότι γεννήθηκε στην Καλαβρία όπου υπάρχουν αρκετές ελληνόφωνες περιοχές. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία και μάλιστα τραγούδηκε στα Ολλανδικά και στα Ισπανικά από την Άννα Μπέλιν, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε το 1980 ο Γιάννης Πουλόπουλος το επαναπάτρισε, κάνοντας το σουξέ και στη χώρα μας. Γεια σου, Εροφίλη. Βεβαίως, Τζοβανότη και Μπάτσια με Ανκόρα. Διασκευή από Μαραβέγια και Πάνο Μουζουράκι. Λιάννα, θα την έχω αυτή την εκπομπή στα υπόψη για επανάληψη όταν και αν χρειαστεί. Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ιταλικό είναι και αυτό. Πιο σύγχρονο όμως, όχι από τη δεκαετία του 60. Ο Άντζελο Μπραντουάρντι με το Βανίτα. Τραγούδι που διασκεύασε το 2001 ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο «Τερατάκια τσέπης».

Πρόνικα αλλά χαίρετα του Lady. Το 2001 θα διασκευαστεί και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Δρόμοι του πουθενά» από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θυμάστε, δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι μου τραβάμε. Και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Αφιερωμένο στον Πάνο και στην Δήμητρα, στην Μεγάλη Βρετανία, να είστε καλά. Γεια σου Real Blogger, εσύ έχεις νοσταλγήσει τον Μέτικο, έτσι. Γεια σου Βαγγέλη στα Χανιά, Άια Μουανά από τους Black Blood, διασκευή στα ελληνικά από τον Τζορντανέλη και το αγοράζω παλιά.

Άγια Μωάνα, μεγάλη επιτυχία, δίσκο επιτυχία από το 1975 και μάλιστα στην διάλεκτο σου Αχίλη. Από τους Black Blood, ένα γκρουπ από την Αφρική το οποίο ηχογραφούσε και ζούσε στο Βέλγιο. Διασκευή φυσικά από τον Λάκη Τζορντανέλη με τον τίτλο «Αγοράζω παλιά». Αφιερωμένο επίσης στον Στέλιο που το είχε διαλέξει λίγο νωρίτερα. Επιστροφή στα Ιταλικά και στα πιο σύγχρονα μάλιστα. Νεκ, Λάσκα και Ιωσία ή Αντώνης Ρέμος, τέρμα η ιστορία.

Γεια σου Βάγκο, έχεις δίκιο. Και το Τζέκινς Χαν, ο Λάκης Τζορντανέλη το έχει διασκευάσει στα ελληνικά. Γεια σου Λεωνίδα με τον Ντέμι Ρούσο. Γεια σου Εροφίλε, έχεις δίκιο. Τα περισσότερα τραγούδια μου λέει είναι ιταλικά ή μου φαίνεται. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι οι περισσότερες επιρροές είναι από την Ιταλία. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου προτείνει τραγούδι της Κατερίνα Καζέλη, το οποίο έχει διασκευαστεί στα ελληνικά από την Τάμι. Ας έφυγουμε όμως λίγο από τα ιταλικά, πάμε στον Graham Nash από το 1974. Prison Song, την ίδια χρονιά θα το διασκευάσει ο Πασχάλης με τον τίτλο «Το τραγούδι μου», αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

Η Goldie από τη Μεγάλη Βρετανία θα γνωρίσουν μία και μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους. Το 1978 με το Making Up Again. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, η Αλέκα Κανελίδου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Αλέκα Κανελίδου για λίγους. Και εκεί θα διασκευάσει το Making Up Again με τον τίτλο «Τα έχει αυτά η ζωή». Γεια σου Χρύσα, χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω χρόνια πίσω και να σου θυμίσω πάρα πολλές αναμνήσεις. Those were the days, όπως λέει και η Mary Hopkins. Διασκευασμένο αργότερα από την ζωή Κουρούκλη με τον τίτλο «Χαμένα όνειρα».

Mary Hopkins λοιπόν, Those Were The Days, ελληνική διασκευή από την Ζωή Κουρούκλη. Γιάννη, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλή αρχή από ό,τι βλέπω στην εργασία σου αύριο. Πάμε και σε ένα γαλλικό. Ενρίκο Μασίας. Ηλεκόμ Λε Σολέι. Διασκευή στα ελληνικά από τον Φίλιππο Νικολάου. Με τον τίτλο «Η αγάπη σου με καίει».

Γεια σου, Εύα. Άχνε μου λέει, τι ωραίο αυτό. Το θυμάμαι από τον Φίλιππο Νικολάου. Γεια σου, Μαριέλα Κατσιμίχας, διασκευή στο Don't Worry Be Happy. Αλέξια, όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, διασκευή των Starship στο Nothing Gonna Stop Us Now. Αλλά και το You're The Voice που διασκεύασε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Πολύ σωστές και οι τρεις επιλογές. Πάμε για Τζοβανότη, Μπάτσια με Ανκόρα. Τραγούδι του 2010, διασκευασμένο στα ελληνικά από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια. Το γνωστό δηλαδή, φίλαμε ακόμα.

Γεια σου Σπύρο, καλώς βρεθήκαμε. Καλά νυχτερινά μουσικά ταξίδια να έχουμε. Γεια σου Πέγγι, βεβαίως τον τακό της Νεφέλης Αλεξίου που διασκευάζει τη Λωρίνα Μακένιτ. Γιάννη μου, καλές διακοπές εύχομαι. Ο καλύτερος από όλους, είσαι καλά να περάσεις. Πλησιάζοντας στο τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Something's got a hold of my heart. Πολύ μεγάλη επιτυχία του Gene Pitney από το 1967. Διασκευή στα ελληνικά από την Βίκη Λέανδρος το 1969 και μεγάλη επιτυχία με το μυστικό σου.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα. Και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική βραδιά με θέμα τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Ξένες επιτυχίες που διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν ανάλογες επιτυχίες και στην χώρα μας. Η Καταρίνα Βούτσα βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας για ξένα τραγούδια που διασκευάστηκαν στα ελληνικά.

Η Cars από το 1984 και το Heartbreak City. Διασκευή στα ελληνικά από τα σύννεφα με παντελόνια. Με τίτλο το όνομά τους. Το 2000 και ελληνικούς στίχους. Από τον αείμνηστο Μάνο Ξηδού. Γεια σου Ρίτσα, έχεις δίκιο. Το Woman in Love της Barbara Streisand το έχει διασκευάσει η Άννα Βύση. Γεια σου Λεωνίδα με το In the Year 25. Νίκο μου, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Κοίτα να δεις, μου λέει, ποιο θυμήθηκα τώρα. Το άλλο Papa Tango Charlie του Μορτ Σούμαν, το οποίο τραγουδούσε ο Δάκης ως «Εγώ είμαι ο Papa Charlie». Το τραγούδι, μου λέει, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες, αλλά είναι αρκετά χαρούμενο και δεν είναι ιταλικό. Αυτός πραγματικά είναι ένας πολύ καλός λόγος. Και καθώς λέμε για ιταλικά, να, μόλις μπήκε ακόμη ένα. Με την Άννα Τατάντζελο. Διασκευή στα ελληνικά. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τα λέμε.

Να λοιπόν, από που προέρχεται και το μη φεύγεις μη του Γιάννη Πάριου. Από την Τζιν Μάνσον εκεί και την δεκαετία του 70. Γεια σου Μίνα, έσπασα μου λέει την κλεψίδρα γιατί η διορία δεν αρμόζει σε καλαμαράκι ο εκπομπή. Να σε καλά μου, έφτιαξες τη διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ Μίνα μου. Γεια σου Γιάννη και Λούτσιο Μπατίστη. Φυσικά θα ακούσουμε τουλάχιστον ένα από τα πολλά τραγούδια του που έχουν διασκευαστεί στα ελληνικά. Και τον Ντίλαν προφανώς θα ακούσουμε στην συνέχεια. Γεια σου Νίκο στο Κολωνάκι. Γιατί άραγε μου λέει δεν βγάζουν την ομορφιά του τότε τα σημερινά τραγούδια. Ίσως χάθηκε ο ρομαντισμός. Και καθώς λες τώρα για ρομαντισμό, Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Χόρεψέ με στα ελληνικά από τον Αντώνη Καλογιάννη. Peggy, αφιερωμένο.

Γεια σου Άννα, στα Σπάτα. Και στον ακροατή, στην ακροάτρια που το κινητό του τελειώνει σε 975. Άντρια Μποτσέλη και Τζόρτζια, Vivo Berlin. Στα ελληνικά, ο τίτλος είναι «Σε θέλω εδώ». Και ερμηνευτές, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος.

Πάμε για το τελευταίο μισάωρο με τις διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά. Η Ρέι Μπέρτα από το 1970 και το Σύμπαθι. Η ελληνική διασκευή ανήκει στην Σοφία Βόσου με τον τίτλο «Τη νύχτα αυτή». Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Άγγελος Εξάγγελος του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από το Βρώμικο ψωμί του 1972.

Ο Bob Dylan, λοιπόν, από το 1967. Ο Wicked Messenger μετατρέπεται σε άγγελο. Εξάγγελο. Η στίχη είναι αρκετά καλή στην μετάφραση του πρωτότυπου και διατηρούν την ουσία του τραγουδιού, ενώ ο Σαββόπουλος τραγουδά με το γνωστό ύφος του με συνοδεία ακουστικής κιθάρας και τη φλοκέρα να αντικαθιστά τη φυσαρμόνικα του Dylan. Να λοιπόν που για κάποιους αυτή ήταν μια έκπληξη. Δεν είχαν φανταστεί για παράδειγμα ότι μπορεί ο Άγγελος Εξάγγελος να είναι διασκευή ξένου τραγούδιου. Simon & Garfunkel, The Boxer. Στα ελληνικά, ο Πυγμάχος από τον Βασιλικά Ζούλη.

Γεια σου Διαμαντή, πολύ όμορφη μου λέει και ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μου θυμίζει 40 πεταράκια των γονιών μας που ακούγαμε μικροί. Χαιρετίσματα από Ουάσιγκτον. Βάζω δυνατά το ραδιόφωνο να ακούσει και ο Ομπάμα. Να είσαι καλά Διαμαντή, βάλ το δυνατά. Πολλούς χαιρετισμούς στο βροχερό Σίδνεϊ, στον Γιάννη το Μεράβογλου, στον 2MM. Πλάτωνα, καλώς βρεθήκαμε. Ποτινή στην Κέρκυρα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μαριέλα, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που γράφεις στο email σου. Χαίρομαι που είμαστε και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Στίβ. Η Ρόμπερτα Φλακ με το Killing Me Softly, που επίσης διασκευάστηκε στα ελληνικά από την Αλέκα Κανελίδου, με τον τίτλο «Πόσο γλυκά με σκοτώνεις».

0: Χριστό.
1: Γεια σου Στέλιο. Εμένα λέει, οι διασκευές οι ελληνικές μου αρέσουν καλύτερα από τα πρωτότυπα. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις ότι σου αρέσει καλύτερα η διασκευή, για παράδειγμα, του Θέμη Αδαμαντίδη στην μουσική, καλύτερα από το αυθεντικό, από το The Music Play του Matt Monroe που ακούμε τώρα. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λάρα Φαμπιάν και ζετέμ. Στα ελληνικά το έχει πει η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον τίτλο «Πες μου». Εξαιρετικά αφιερωμένο στη Μαρία που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά Μαρία, να τα εκατοστήσεις με υγεία.

Γεια σου Βασίλη μου. Εύα, χαίρομαι που βρήκες την ιδανική συνταγή για αυτό το βράδυ με αυτή την εκπομπή. Όπως και η Ρίτσα που μου λέει ιδανικό το ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περέα. Καλό ξημέρωμα στην Έλενα. Καλό βράδυ στην Αυσικά, στην Μάνη. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι ιταλικό και αυτό για απόψε. Από το 1972 ο Λούτσιο Μπατίστη. Η Τζαρντίνη Τι Μάρτσο. Στα ελληνικά φυσικά από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Με τον τίτλο «Πριν το τέλος». Αφιερωμένο στην Κορίνα.

Λίγο πριν από το τέλος, όπως λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλό ξημέρωμα γείτονα, να είσαι καλά. Γεια σου Captain Nick στο Manhattan. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Κατερίνα Βούτσα και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

Γεια σου, Captain Nick, στο Manhattan. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Κατερίνα Βούτσα και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.

0: Πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπούς.
1: Ρέτιο Πρέβεζα 93.